0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: έχουν τρόπο.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ελένη Τσαλικοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% και 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες την Παρασκευή η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασαν πάντως πως η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν από το υλικό της κάμερας ασφαλείας πως δύο άτομα είχαν κόψει μέρος της περίφραξης και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις αφαίρεσαν τα καλώδια οπτικών ινών. Οι δράστες έχουν καταγραφεί να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγάκι. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού Αργυρούπολης. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή του στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τρία σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε Πάφο και Λεμεσό. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του χθες βράδυ. Στους 691 ανήλθαν οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι αρχές του Νεπάλ παρότριναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επίπεδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και του Τσερνίχιβ, την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το περιοδικό Πολιτικό επικαλουμένο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβησε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλίας, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδειχθήκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανεταλικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και στις 9 παίζουν Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του στον αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια. Την απόκτηση του Σέρβου, ο Γκνινέν Ουγκρεσίτς από την Παρτιζάν για τα επόμενα 5 χρόνια, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Εμίνα Καραμίτρου.

0: Έλα πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα, και με την παρέα μας φυσικά, τη Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε, εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, κυρία Καραμίτρου. Σχόλια, παρατηρήσεις.
1: Κυρίως σχόλια.
0: Επισημάνσεις.
1: Ρεπορτάζ. Θα βάλουμε τον κόσμο να κάνει και ρεπορτάζ και εμείς τι θα κάνουμε τότε.
0: Θα δεις ότι ο κόσμος κάνει το καλύτερο ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι. Ο κόσμος να μας στέλνει τις πληροφορίες του, να είναι τα αυτιά και τα μάτια. Και εμείς να κάνουμε το ρεπορτάζ. Κάτι να κάνουμε κι εμείς. Τζάμπα θα πληρωθούμε τέλος του μήνα, ρε Γιώργο.
0: Αύριο πληρωνόμαστε, έτσι. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Αύριο πληρωνόμαστε.
1: Αύριο πληρώνονται όλοι.
0: Όλοι, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο. Εντάξει.
0: Και μετά αρχίζει το hardcore.
1: Τώρα,
0: το ξύλο.
1: Τώρα, πρόσεξε. Αυτό ήθελα να σου πω. Αύριο, και μετά αρχίζει το ξύλωμα, το οποίο φτάνει μέχρι τις 10-15 του μηνός. Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Μετά, γεια σας.
0: Λοιπόν, οφείλουμε όμως να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αισιόδοξοι, βέβαια.
0: Κυριακή,
1: ναι.
0: Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού και επίσημα. Mm-hmm. Όχι, τελευταία Κυριακή, έχουμε και αύριο τη μέρα του καλοκαιριού να τη γιορτάσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, και μιας και είπες γιορτή, σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Πολύ
1: να
0: μεγάλη.
1: Γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Και να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα.
0: Υγεία, αγάπη, ευτυχία.
1: Υγεία, αγάπη, ευτυχία. Και ό,τι θέλει ο καθής.
0: Και ποιος άλλος γιορτάζει.
1: Ποιος άλλος γιορτάζει, Γιώργο μου.
0: Ο Ευλάλιος και Ευλαλία.
1: Αμπέκιο Πάρτον πάλι.
0: Ευλάλιος.
1: Ευλάλιος.
0: Και Ευλαλία.
1: Υπάρχει όνομα Ευλάλιος.
0: Για να γιορτάσει.
1: Ευλάλιος. Δηλαδή πας στην εκκλησία, ας πούμε, και λες θα το πω το παιδί Ευλάλιο.
0: Τουλάχιστον...
1: Θα το πω το παιδί Ευλαλία.
0: Ευλαλία.
1: Πώς σε λένε Ευλαλία.
0: Ευλαλία ήξερα.
1: Ευλαλία.
0: Ευλαλία ήξερα, ναι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει και κάποιος άλλος εκεί έξω που ξέρει Ευλαλία και Ευλάλιο.
0: Όποιος ξέρει Ευλαλία ενημερώνει.
1: Ναι, και Ευλάλιο ενημερώνει.
0: Όχι, Ευλάλιο. Και άμα το λένε Ευλάλιο, το κάνει Λάκης.
1: Ευλαλία, τι το κάνει.
0: Λία.
1: Λία. Okay.
0: Ο Λάκης και η Λία.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Καντίνε σήμερα. Χαμός.
1: Α, για πες, είδες τίποτα ενδιαφέρον.
0: Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 άτομα απολάμβαναν το βρώμικο τους.
1: Ναι. Τώρα που ερχόσουν.
0: Τώρα, ναι, έξω το πρωί.
1: Ναι.
0: Στο μπαρ που έχει εκεί στην Καλλιρόης, το γνωστό μπαρ, στην Αρδιτού απέναντι, κόκκινα μπαλόνια και λευκά, μάλλον είχαν γαμήλιο πάρτι νωρίτερα.
1: Mm-hmm. Γαμήλιο πάρτι.
0: Κάτι θα είχαν.
1: Ναι.
0: Η γενέθλια ή κάποιο ερωτευμένο έκανε πρόταση γάμου.
1: Ναι.
0: Καντίνα συγκρού. Ψήλο ψόφια, ναι. Είχε καμιά δεκαριά άτομα.
1: Ναι.
0: Και στις ολυνουργίες.
1: Πας και παίρνεις παρουσίες κάθε πρωί.
0: Κάθε πρωί. Και θα σε ενημερώσω ότι από περίπου μέσα Οκτώβρη θα εμφανιστεί και ο τύπος με το μαύρο τζιπ που διπλοπαρκάρει.
1: Ναι.
0: Ο Λάρτζ που κατεβαίνει και παίρνει το βρώμικό του παρέα με.
1: Να πάμε να του πάρουμε συνέντευξη.
0: Το διπλοπαρκαρισμένο.
1: Το διπλοπαρκαρισμένο.
0: Μακάρι να κάτσει.
1: Γιατί όχι. Και ποια θα είναι η πρώτη ερώτηση θα του κάνουμε. Γιατί διπλοπαρκάρεις ρε φίλε.
0: Αυτό.
1: Τι θέλει να το ρωτήσουμε.
0: Παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είναι large.
1: Αυτός, ο άνθρωπος αυτός.
0: Θέλει να κάνει το κομμάτι του, το βραδινό. Σου λέει θα κάτσω εγώ να περιμένω να φύγει ο άλλος να παρκάρω εγώ.
1: Διπλοπαρκάρω.
0: Εκεί, άστο.
1: Αχα, ωραίος. Γιατί κύριε διπλοπαρκάρετε. Εγώ αυτό θα του πω. Γιατί κύριε διπλοπαρκάρετε.
0: Και αυτό τι θα απαντήσει.
1: Θα προλάβει. Θα προλάβω να ρωτήσω καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κυρία Μίνα, κατά τα άλλα, είπαμε τελευταία Κυριακή. Του Αυγούστου αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αναμένονται καλές θερμοκρασίες.
0: Καλές.
1: Δηλαδή, άκουσα ένα κάτι. Δηλαδή, Γιώργο, άκου. Τι προτείνω εγώ σήμερα.
0: Τι προτείνω.
1: Να σου πω εγώ τι προτείνω.
0: Αυτό θέλω.
1: Θα σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι. Τώρα. Ξέρω ότι εσείς έχετε βάλει ένα πρόγραμμα σήμερα να δούμε να μαζέψουμε λίγο το σπίτι, λίγο τις υποχρεώσεις, αυτό εκείνο. Ακούστε, τώρα εγώ επειδή είμαι και λίγο τεμπέλα, για να πω την αλήθεια μου, έτσι. Πάτε σήμερα για ένα τελευταίο ωραίο μπανάκι.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος. Πάρτε τα παιδάκια σας να πάτε έτσι μια ωραία βολτίτσα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Πάτε να φάτε έτσι ένα ωραίο φαγητούλι.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ρίξτε έναν ωραίο υπνάκο το μεσημέρι. Και αφήστε τις δουλίτσες, ρε παιδί μου, για το απόγευμα.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Πώς με βρίσκεις?
0: Σε βρίσκω όπως θα έπρεπε να είσαι.
1: Αυτό. Ναι, εγώ νομίζω, Γιώργο, ναι. Και αφήστε, ρε παιδιά, τώρα τις δουλειές και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να φτιάξετε τις ντουλάπες, τις βιβλιοθήκες, τα συρτάρια, να πάρετε τηλέφωνο να δείτε αν ήρθε ο καθηγητής των γαλλικών, των αγγλικών, των μαθηματικών, των ελληνικών της έκθεσης, τα αυτά κτλ. Να κλείσετε τα φροντιστήρια, τα αυτά και τα. Εντάξει, θα τα κάνετε. Αφήστε το για το απόγευμα.
0: Για το απόγευμα.
1: Πάτε το πρωί, το μεσημέρι να κάνετε αυτά με τα παιδάκια σας.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, βέβαια, να μας πει. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να πω ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται, άρα γιατί να μην θα συνεχίσουμε και εμείς το πρόγραμμα που λέμε.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς έχουμε και τον μπαλέτο στο πρόγραμμα.
1: Α, έχετε και μπαλέτο. Χορεύετε σε πουέντ, κύριε Γιαννόπουλε, η κόρη σας.
3: Δύο παιδιά έχω στο μπαλέτο, οπότε πήραμε και εμείς να δούμε πότε αρχίζουν τα μπαλέτα από τα προγράμματα.
1: Α, μάλιστα. Πουέντ, έτσι. Πουέντ. Εμένα η αδερφή μου χόρευε σε πουέντ.
3: Δεν τα ξέρω καλά και εγώ.
1: Δεν τα ξέρετε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ο κύριος Γιαννόπουλος μόνο τα πηγαίνει τα παιδιά εκεί. Δεν συμμετέχει.
1: Α, τέτοιος είστε.
0: Να ξέρει τι.
1: Πάτε, τα αφήνετε και φεύγετε.
0: Όχι, κάθετε. Δεν ξέρει τι παλέτε. Του όρου. Εγώ, κύριε Γιαννόπουλε, έχω εγγραφές σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς.
3: Αυτά
0: και μία. Άκου το και εσύ αυτό, κυρία Μίνα μου. Και μία κρυφή βλάβη, λέει, στην ΕΙΔΑΠ. Μου ήρθε ο λογαριασμός 380 ευρώ το νερό.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Και λέω, τι πρέπει να κάνω, ρε παιδιά. Αλλά έχει κρυφή διαρροή. Και ναι, και τι.
1: Και
0: να έρθει πιστοποιημένος υδραυλικός, να μας βεβαιώσει ότι είναι κρυφή διαρροή και ότι δεν έχει διαρροή μέσα στο σπίτι, να το επισκευάσεις, να μας πληρώσεις και αν διαπιστωθεί ότι όντως είναι κρυφή διαρροή, θα σου κάνουμε, λέει, έκπτωση στο.
1: Μισό λεπτό. Να διαπιστωθεί δηλαδή ότι η διαρροή είναι της ΕΙΔΑΠ και όχι δική σου. Και μετά να.
0: Όχι, να διαπιστωθεί ότι η διαρροή είναι μετά το ρολόι της ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Αλλά μέσα στο δικό μου δίκτυο, μέσα στις ολυνώσεις της πολυκατοικίας.
1: Α, μάλιστα. Και πόσο χρόνο θα πάρει αυτό?
0: Πόσα λεφτά θα πάρει?
1: Δεν είναι περίπου, αλλά αυτό θα πάρει και χρόνο. Ωστόσο, η διαρροή θα είναι διαρροή, αυτό εννοώ.
0: Ναι, θα βγάλουμε, λέει, εξωτερικό σωλήνα να το επισκεφτούμε.
1: Ναι, μήπως να αλλάξει σπίτι.
0: Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Άστα, για
1: πάμε, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Κοιτάξτε, είχαμε χθες αργά το βράδυ, πέρασαν κάποιες καταιγίδες τελικά στην, θυμάστε που λέγαμε, Κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Έβρεξε κάπου εκεί, έβρεξε και μπουμπονιτά, δηλαδή είχε και ηλεκτρικές εκενώσεις. Σήμερα θα βγάλει πάλι το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου σίγουρα και της Τερέας. Μη μας εκπλήξουν όσοι βρίσκονται εκεί. Κατά τα άλλη, βορειά του Αιγαίου είναι ένα μποφόρ κάτω από ό,τι ήταν χθες, δηλαδή θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στην Αθήνα θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Στη χώρα, βέβαια, στα δυτικά θα πάει και λίγο παραπάνω, πέσει 36, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω στην Ήπειρο να φτάσει και κάνει 37. Από οι επόμενες μέρες θα είναι αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, δηλαδή μόνο την Τετάρτη σε κάποιες ορεινές περιοχές της πόλης Ελλάδας θα βγάλει κάποιες μπόρες. Μεσημεριανές από κυματινές, η θερμοκρασία δεν θα αλλάζει ιδιαίτερα, δηλαδή εντάξει, το 34 θα μπορεί να μην το έχουμε. Θα έχουμε 35, δεν ξέρω να πάει και 36, με τις βορειάδες σταθερούς στο Αιγαίο, ένα μελτέμι τυπικό, αλλά όχι όμως έντονο, θα είναι στα 5 με 6 μποφόρ όλες τις μέρες. Και κάποια σημαντική αλλαγή του καιρού μέχρι την Πέμπτη δεν προβλέπεται.
0: Άρα πάμε με σταθερά καλές υψηλές θερμοκρασίες, έτσι, όχι κάτι υπερβολικό. Και με ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο, και αυτό χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
1: Για ένα μπανάκι αύριο να πάμε, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Εμείς
1: πάμε ρεπό αύριο. Να πάμε έτσι.
3: Εννοείται.
1: Να ρωτήσουμε και για μας κάτι.
0: 31 Αυγούστου να πάμε, φυσικά.
1: Γιατί να μην πάμε, Γιώργο, αφού αύριο έχουμε ρεπό το πρωί.
0: Ας αδράξουμε την ευκαιρία.
1: Έτσι, να πάμε για ένα μπανάκι εμείς.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, που μου κάνει φοβερή. Το συζητούσαμε και με τη Μίνα νωρίτερα. Εκεί στην Ελβετία έχει 40 τραυματίες.

0: σαν μπάλα του τέννις.
1: Τέννις, ναι, όχι, ναι. Και εμείς δεν έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Θυμάμαι κάποια περίπτωση, να σου πω, τον Οκτώβριο, έναν Οκτώβριο, τώρα θυμάμαι κλωτσιά χρονιά, και έπεσε χαλάζι στην Αττική, σε μάτρες εκεί που είχαν τα αυτοκίνητα οι εταιρείες να τα παραδώσουν. Mm-hmm. Τρεις αυτοκίνητα που χαλάσαν από χαλάζι.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Τέλος πάντων, είναι τα φαινόμενα αυτά των
0: ανθρώπων. Η φύση που μας εκδικείται, που λέμε.
2: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, υπέροχη μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Να περάσετε καλά σήμερα κι εσείς.
2: Στη δουλειά για την πολύτεκνη οικογένειά σας. Πολύτεκνος ο κύριος Γιαννόπουλος.
0: Βεβαίως, το έμαθα.
2: Είπαμε τρεις στο Sky. Ο Γιαννόπουλος και ο Δαυλός.
0: Βεβαίως.
2: Με πρώτο το Δαυλό, πέντε. Πέντε, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Και τώρα, τα δύσκολα, και τώρα ξυλωθείτε, που έλεγε σε μια ελληνική ταινία. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκιαδάκη.
3: Καλημέρα.
0: Αχ, κύριε Φραγκιαδάκη.
2: Θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη.
0: Τώρα, κύριε Φραγκιαδάκη, ανοίγουμε το πορτοφόλι μας.
3: Γιατί έχω όλη την καλή πρόθεση, να ξέρετε.
0: Εσείς το ξέρω ότι έχετε καλή πρόθεση, έτσι. Αλλά εδώ εμείς τώρα πρέπει να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας. Γιατί ο Σεπτέμβρης, παραδοσιακά, είναι, εγώ θα έλεγα, ίσως από τους πιο δύσκολους μήνες, έτσι, για τους Έλληνες. Γιατί είναι ο μήνας που έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές υποχρεώσεις. Σωστά.
3: Και έχουμε έρθει και από διακοπές και δεν έχουμε φράγκο.
0: Και δεν έχουμε.
3: Αυτό είναι
0: γεγονός. Και είναι και πολλές οι υποχρεώσεις, κύριε Φραγκιαδάκη, κάθε Σεπτέμβρη. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας, για να ξέρουμε έτσι να έχουμε μια εικόνα.
3: Κοιτάξτε, το Σεπτέμβρη είναι ένας μήνας ο οποίος έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έτσι όπως έχει χτιστεί όλο το. Το σκηνικό είναι ένας μήνας με διπολική διαταραχή, δηλαδή έχει και υποχρεώσεις, πληρωμές, έχουμε να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος, έχουμε να πληρώσουμε δόση έμφυα.
0: Έτσι κι αλλιώς. Όσοι έχουμε βάλει δηλαδή να πληρώνουμε σε δόσεις και τον έμφυα και το φόρο εισοδήματος, ξέρουμε ότι έχουμε αυτές τις δύο δόσεις.
3: Ακριβώς. Έχουμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβρη έχουν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, άρα είναι ένας μήνας ο οποίος θέλει προετοιμασία. Από την άλλη μεριά έχουμε και τη ΔΕΘ, η οποία θα δώσει ουσιαστικά, από ό,τι ακούγεται, κάποιες ελαφρύνσεις και κάποια πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν ως ένα βαθμό τους φορολογούμενους. Πάντως ο Σεπτέμβριος, επειδή είναι μήνας ο οποίος έρχεται μετά από τον Αύγουστο, είναι μήνας δηλαδή ο οποίος έρχεται και είναι στενός, έχει σχολική χρονιά έναρξη, οπότε έχει αυξημένα έξοδα για τους, για τους φορολογούμενους και για τους
2: φορολογούμενους.
3: Για τους γονείς κλπ. Είναι και άκουγα πριν που λέγατε για το φίλο μου τον Κώστα τον Ταυλό που έχει πέντε παιδιά. Εκεί είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ζώρικος. Είναι ζώδικος. Mm-hmm.
0: Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από τους φορολογούμενους υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν να πληρώσουν ΦΠΑ, έχουν και αυτές τις υποχρεώσεις τους.
3: Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις έχουν σε μηνιαία βάση οι περισσότερες την υποχρέωση του ΦΠΑ, που αυτή μαζί με οτιδήποτε άλλο φόρο μισθών υπηρεσιών, είτε δόσεις ρυθμίσεων που μπορεί να έχουν, είτε κάποιοι που έχουν μπει στην ρύθμιση των 72 δόσεων, που είναι σημαντικό πλέον, εφόσον έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή, να πληρώνουν υποχρεωτικά τις δόσεις στην ώρα τους, για να μην βρεθούν προδυσάρειες εκπλήξεως, είναι οι υποχρεώσεις αυξημένες.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Φραγκιαδάκη, είναι στο θέμα που είπατε, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο και μάλλον είναι εξαιρετικά πιθανό να παρατείνει το μέτρο της μείωσης με αυτό το δεκάλεπτο στη τιμή των καυσίμων, της επιδότησης, για να το πούμε πιο σωστά, της επιδότησης, και 5 λεπτά στα δηληστήρια. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχει πέσει στα 88 δολάρια το μήνα το βαρέλι. Έτσι, στις διεθνείς αγορές. Και το πετρέλαιο έχει όσο και η βενζίνη, όσο όταν ήταν στα 115 δολάρια το βαρέλι.
0: 88, δεν το λες ότι έπεσε.
2: Όχι. Έτσι,
0: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θέλω να σου θυμίσω ότι το βαρέλι είχε 62.
2: Ναι, αλλά έφτασε και 130 όμως.
0: Απλώς επειδή κάποια στιγμή, ακριβώς τώρα και 88, δεν το λες ότι είναι πεσμένο. Όχι. Δεν πας περιπτώσει.
2: Αλλά επειδή έκατσα και το ψάξα, λογικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η τιμή γύρω στα 85-90 δολάρια το βαρέλι, θα έπρεπε να πολλούνται τα καύσιμα, εν πάση περιπτώσει, να φτάνουν σε εμάς τους καταναλωτές γύρω στο 1,85-1,90. Τώρα και με την επιδότηση είναι στα 2,0 κάτι τώρα, χθες μέση τιμή.

0: Ακριβώς. Υπάρχει το εξής παράδοξο εδώ. Όταν τα καύσιμα ανεβαίνουν, η αύξηση στην αντλία φτάνει με email. Όταν τα καύσιμα πέφτουν, η μείωση στην αντλία φτάνει με ραμπά.
1: Βέβαια, παραδοσιακά συμβαίνει αυτό.
0: Είναι νόμος. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί έχει άγχος η αγορά, θα μας πείτε, και ταράζονται οι αγορές.
0: Όχι, όχι.
2: Να τους δώσουμε ένα χάπι αταράξι να ηρεμήσουν οι αγορές.
0: Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται 100% επειδή κάποιοι κερδοσκοπούν. Σημαίνει και αυτό, αλλά όχι 100%. Υπάρχει, είναι το τι αποθέματα έχει η αγορά, αγορασμένα με ποιες τιμές. Αυτό καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό το πόσο θα πωληθούν τα καύσιμα στην αντλία.
1: Ναι, αλλά και πάλι όμως, κύριε Φραγκιαδάκη, πώς γίνεται πάντοτε να έχει αγορασμένα πολλά καύσιμα όταν είναι να πέσουν οι τιμές και να μην έχει αγορασμένα πολλά καύσιμα όταν είναι,
2: ακριβά,
1: ναι, όταν είναι, ας πούμε, οι τιμές να ανέβουν? Αυτό είναι πολύ περίεργο πάντοτε.
0: Είναι το δεύτερο συστατικό. Το πρώτο συστατικό είναι ότι τα συμβόλαια που κλείνονται για αγορές έχουν ένα χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμοστούν οι τιμές, είτε είναι προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Όταν είναι στο προς τα πάνω, αυτό γίνεται πιο γρήγορα, το ξέρουμε, το βλέπουμε όλοι. Να θυμίσω ότι ο πόλεμος ξεκίνησε Σάββατο και τη Δευτέρα ήταν ήδη ανεβασμένα τα καύσιμα.
1: Βέβαια. Εκεί έχει τα ανακλαστικά πάντοτε, οι αγορές έχουν τα ανακλαστικά για τα επάνω. Ναι.
2: Μετά λέει τα μελλοντικά συμβόλαια. Άκου. Λέει τα μελλοντικά συμβόλαια.
1: Τα μελλοντικά
2: αυτό
1: συμβόλαια.
2: Είναι ψηλά η τιμή για τα μελλοντικά συμβόλαια.
1: Ναι.
2: Εμείς δεν παιδιά θα πάρουμε πόδι, δηλαδή.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια. Ξέρετε, και τα μελλοντικά συμβόλαια επηρεάζουν. Για το καύσιμο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, commodity. Τώρα, αυτό με το δεκάλεπτο όλα δείχνουν ότι 100% θα συνεχίσει. 90% για να μην είμαστε απόλυτοι, 99% θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο. Αυτό που δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν είναι με νομοθετική ρύθμιση, είναι τι θα γίνει με το πεντάλεπτο τα δηληστήρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα εξετάσει και αύριο και την πορεία και πώς βλέπουν οι ειδικοί την αποκλιμάκωση, αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, και αν θα έχουν την όρεξη, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών, τα δηληστήρια να συνεχίσουν να δίνουν αυτό το πεντάλεπτο. Γιατί δεν είναι μόνο η τιμή του καυσίμου στην αντλία, στο αυτοκίνητο ή στο επαγγελματικό μας όχημα. Είναι ότι όλα τα καύσιμα επηρεάζουν ακόμα και το τελευταίο προϊόν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
2: Μάλιστα.
1: Και άρα, κύριε Φραγκιαδάκη, και ξέρετε τι άλλο λένε από τα βενζινάδικα οι άνθρωποι που ασχολούνται καθημερινά έτσι με αυτό το θέμα. Ότι ακόμα και τα 10 και τα 5 λεπτά τα έχει καταπιεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης πριν ακόμα εμφανιστούν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Με αυτό το βλέπουμε και κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Το βλέπει γεμίζοντας το αυτοκίνητό του. Το θέμα είναι ότι τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μία επιδότηση ή μία έστω μικρή έκπτωση στα καύσιμα αντικατοπτρίζεται παντού στην αγορά.
2: Έτσι. Μάλιστα. Είναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας
1: ευχαριστούμε, κύριε Φραγκιαδάκη.
2: Πολλά και τα μηνύματα των ακροατών μας. Σας διαβάσουμε μερικά. Παιδιά, καλημέρα, σιδεροκέφαλοι. Όσο για το λογαριασμό νερού, μας λέει ο Μάνος, το έχω περάσει. Ο Γιώργος σας πάει στο υδρόμετρο για να δει αν η ένδειξή του συμφωνεί με την ένδειξη του νέου λογαριασμού. Σε μένα δεν ήρθαν να μετρήσουν και έβγαλαν αυθαίρετο νούμερο, λέει. Δέστε το. Μάλιστα. Ο Τάκης, είμαι ακόμα σε άδεια 1η Σεπτεμβρίου εργασιακό. Κορέτσι, λέγε κοντοσούβλη, με παγωμένα κορμάκια το μενού των 12. Παγωμένα ποτάκια εννοεί.
1: Ποτάκια θέλει να πει, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Μιχάλης, καλημέρα από τα Χανιά. Θερμοκρασία τώρα στην περιοχή του αεροδρομίου είναι μόλις 20 βαθμοί. Ωραία. Καλημέρα, κυρία Μίνα, λέει ο Παναγιώτης. Αν αυτά που λέτε τα κάνουμε αυτή την Κυριακή, θέλουμε 200 ευρώ. Άρα λοιπόν ο μισθός δεν θα φτάσει ούτε μέχρι τις 15 του μήνα. Άρα λοιπόν καθόμαστε στο μπαλκόνι και χαζεύουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοηγία.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
6: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Levante. και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει τους 1.660. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυρίαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το Ελληνικό, εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση Παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρία Μίνα, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 45 δευτερόλεπτα η ώρα. Ατενίζουμε το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Δηλαδή... Όχι μωρέ, η αισιοδοξία μας. Δεν θέλω να είναι καθόλου συγκρατημένη. Θέλω να είναι ασυγκράτητη η αισιοδοξία μας.
0: Ασυγκράτητη.
1: Βεβαίως. Θέλω να έχω αισιοδοξία συγκράτητη. Αν είναι να μου έχει συγκρατημένη και την αισιοδοξία μου, άσε με τώρα, φρένο και στην αισιοδοξία μου θα βάλεις. Έλα σε παρακαλώ πολύ.
0: Και πού να ήμασταν τώρα, ρε Μίνα?
1: Εγώ που θα ήθελα να ήμουν τώρα.
0: Δρυμώνα.
1: Δρυμώνα. Αχ, τι ωραία. Ναι, θα ήθελα να ήμουν στο Δρυμώνα τώρα. Με την κουβερτούλα μου. Εκεί ψηλά στα ωραία βουνά. Να ακούω τον άνεμο μέσα από τις πευκοβελώνες.
0: Να βγαίνεις με το μπουφανάκι σου μετά στην πλατεία.
1: Να βγαίνω με τη ζακετούλα μου στην πλατεία. Να έλεγα στον Κώστα μου: Κώστα, έναν ωραίο ελληνικό και το λουκουμάκι μου. Με το κρύο το νεράκι μου.
0: Ησυχία.
1: Ησυχία. Τέλεια εικόνα.
0: Τέλεια εικόνα.
1: Αχ. Να σου πω κάτι όμως και στη... Να, εδώ η κυρία Αλεξάνδρα που μας έστειλε καλημέρες. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά, κυρία
0: πολύ
1: Αλεξάνδρα. Πολύχρονη από τη Λαμπρινή. Μας είπε ότι είναι από την Ανδρίτσανα, μας είπατε Πέτρο. Από την Ανδρίτσανα. Και στην Ανδρίτσανα είναι πολύ ωραία. Και εκεί θα ήθελα να ήμουν τώρα.
0: Α, το φωλιές της Αρκαδίας.
1: Ιστορικό μέρος.
0: Φοβερό.
1: Βέβαια. Να πούμε και μία καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στο Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρη, ο Νίκος από το Μοσχάτο, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Βασίλης από την Πεντέλη. Κοίτα πόσες πολλές καλημέρες. Όλος αυτός ο κόσμος καλημέρες για μας.
0: Όλος αυτός ο κόσμος καλημέρες για μας και πάρα πολλές καλημέρες και μέσω ίντερνετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να και ο Γιώργος εδώ ο φίλος μας μας στέλνει την καλημέρα του και ο Γιάννης λέει καλημέρα σας όλοι πίσω στα χωριά και τα νησιά μας που οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο οι αποστάσεις είναι μικρές, είναι... Αχ, είναι αλλιώς τα πράγματα ρε παιδί μου στα χωριά μας και στα νησιά.
0: Τι μας έμεινε,
1: τι?
0: 10 χρονάκια.
1: Τι 10 χρονάκια.
0: Για τη σύνταξη.
1: Εμένα είναι λιγότερα, Γιώργο.
0: Ναι, ακόμα καλύτερα.
1: Εμένα είναι λιγότερα, Γιώργο.
0: Και μετά.
1: Πλησιάζει ο καιρό, θα περάσω το κατόφλι του εργατολόγου, Γιώργο.
0: Μα τώρα επιτρέπετε να λες τέτοια λόγια.
1: Γιατί όχι, τιμή μου και καμάρι μου. Τα χρόνια μου είναι δικά μου, Γιώργο.
0: Άκου τώρα, εδώ θα σου αποκαλύψω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή μπήκα και γκούγκλαρα και την ημερομηνία γέννησή σου.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις ότι είμαι πολύ διακριτικός.
1: Ναι.
0: Το κύριο χαρακτηριστικό μου είναι η διακριτικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι 2 μήνες μεγαλύτερη από μένα.
1: Ωραία, και λοιπόν.
0: Το πιταράς ήταν 3 μήνες μικρότερος από μένα.
1: Ωραία, και τι θα πει αυτό.
0: Ότι είμαστε πάνω κάτω ίδια εσώ. Άμα πήγαινες φαντάρος, άσου 92 σίγμα τάφ.
1: Ωραία, και λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Ετοιμάσου, Γιώργο.
0: Ετοιμάζομαι.
1: Συμβιβάσου λοιπόν, Γιώργο, με το γεγονός ότι σε λίγο θα περάσεις και εσύ το κατόφλι του εργατολόγου. Πού είναι το κακό? Πού είναι το πρόβλημα?
0: Γι' αυτό ζω και δεν έχεις καταλάβει. Αυτό περιμένω.
1: Θέλω αυτά τα ηλικιακά στερεότυπα να τα ξεπεράσεις. Λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Πάμε σε παρακαλώ πολύ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Είναι γνώστης των διεθνών θεμάτων. Έτσι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πρωινό. Είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι γίνεται έτσι στο σκηνικό εδώ στην γειτονιά μας. Το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Καρατράντο, ανεβάζει πάρα πολύ έτσι ρυθμούς. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουμε στο κόκκινο, αλλά ότι η Τουρκία σιγά σιγά πάει να μας βάλει σε μια διαδικασία να είμαστε έτσι alert, μπορώ να το πω. Εσείς τι λέτε?
2: Ναι. Τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοβουλειών θεσμικών, όπως τα λέγαμε, δηλαδή κάποια ψηφίσματα τα οποία κάνει ή κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες έχουν θεσμική βαρύτητα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Τουρκίας, δεν επηρεάζει το διεθνές δίκαιο γιατί είναι σε κόντρα με αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν κάνει μια ενέργεια η οποία είναι πιο αναβαθμισμένη συγκριτικά με το μια απλή δήλωση, να το πω έτσι, ενός υψηλά ισταμένου προσώπου. Αυτό το κομμάτι βέβαια δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις πάγιες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις που κάνει η Τουρκία. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο σύρεμα νερά, που επί της ουσίας είναι μια φάση αποκλιμάκωσης και δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, όπου το 2020 όλοι θυμόμαστε σε τι δύσκολη συνθήκη είχαμε φτάσει, με μια κρίση στον Εύρο και με ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι στο Αιγαίο.
1: Εντάξει, δεν εγώ άλλαξε... θα βάλω και την Κάσο μέσα, δεν θα βάλω μόνο τον Εύρο.
2: Σωστά, δεν άλλαξε τις αμφισβητήσεις. Η Τουρκία δηλαδή δεν οδηγήθηκε στο να πει ότι ναι, συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει η Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, το πεδίο αλλάζει κάθε φορά, κύριε Καρατράντο. Το πεδίο αλλάζει κάθε φορά.
2: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έρθει με μία εντός εισαγωγικών χρονική καθυστέρηση, γιατί πρέπει να βλέπουμε τις κινήσεις διαδοχικά μεταξύ των δύο πλευρών και να απαντά με το δικό της τρόπο, με τις δικές της διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις, προσεγγίσεις, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να μην έχουν και απόλυτη λογική συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το οποίο έκανε με την ανακοίνωση για την χωροθέτηση δύο πάρκων, έχει ατέλειες αρκετές, δηλαδή δεν έχει καθορίσει τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα πάρκα. Δηλαδή έχει αρκετά ζητήματα, άρα είναι περισσότερο μια κίνηση για να κάνει μια κίνηση και να βάλει στο τραπέζι, ας πούμε, τη δική της αντιδίκηση.
0: Απλώς επειδή έχει γίνει πολύ, συγγνώμη που διακόπτω, πολλή συζήτηση για αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, η Τουρκία δημιουργεί κάτι, το αφήνει εκεί να υπάρχει. Και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα και στιγμή το χρησιμοποιεί, υπάρχει περίπτωση το πεδίο να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα. Γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αλλά στο πεδίο και στην ερμηνεία αυτών της χωροθέτησης των θαλασσίων πάρκων θα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα.
2: Είναι ένα πιθανό σενάριο. Δηλαδή θα δούμε πώς θα εξελίξει από πλευρά της η Τουρκία και η Ελλάδα ήδη κάνει τις δικές κινήσεις. Αυτά τα οποία περιμένουμε είναι να δούμε αν θα έρθει τελικά και το πιο εντός εικόνου βαρύ, να το πω έτσι, νομοθέτημα, το οποίο είναι αυτό το λεγόμενο περί της γαλάζιας πατρίδας,
0: σωστά.
2: Το οποίο κινείται σε την κατεύθυνση και πολλαπλασιαστικά. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε ακριβώς στο πεδίο, δηλαδή να αρχίσει η Τουρκία αυτό το οποίο λέμε αρχικά τις ναυμαχίες των αλληλευτικών σκαφών, οι οποίες μπορούν να μετεξελιχθούν σε εντός εικόνων πάλι ναυμαχίες, σε κινήσεις και αποτροπές μεταξύ σκαφών του λιμενικού σώματος, δηλαδή να μεταφέρει αυτό που είχαμε συνηθίσει τα περισσότερα χρόνια να βλέπουμε κυρίως στον αέρα, να το μεταφέρει στη θάλασσα.
1: Ναι, γιατί να το πούμε απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα, να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει καλύτερα, κύριε Καρατράντο. Η Τουρκία δηλαδή αυτό που έχει κάνει τώρα με τα θαλάσσια πάρκα και τους αλλοίς, τι μπορεί να πει και τι μπορεί να κάνει, να βάλει μπροστά το λιμενικό της. Ναι, την τουρκική δηλαδή ακτοφυλακή και να πάει, ας πούμε, κάποιος από τους αλλοίς μας να ψαρέψει αυτό που κάνει. Και να εμφανιστεί ξαφνικά η τουρκική ακτοφυλακή και να πει: με συγχωρείτε, τι κάνετε και ψαρεύετε εδώ. Εδώ απαγορεύετε, μαζεύτε και γυρίστε πίσω. Ούτε να εμφανιστούν τουρκικά πλοία, ούτε τίποτα. Η ακτοφυλακή. Άρα, εδώ, στην ουσία, να έχει κάνει την παρέμβασή της και να την έχει κάνει με αυτό τον τρόπο. Πάλι θα έχει ανεβάσει επίπεδο.
2: Σίγουρα, αλλά και αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν θα μείνει αναπάντητο.
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Και αυτό κάνει αυτό το οποίο είπατε.
1: Φυσικά.
2: Εδώ υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος. Όταν έχουμε τέτοιες καθημερινές εμπλοκές, είτε αυτές γίνονται στον αέρα, είτε γίνονται στη θάλασσα, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια κλιμάκωση η οποία δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Δηλαδή, δεν θα μείνει σε αυτό το πεδίο το οποίο περιγράψατε.
1: Φυσικά, γιατί το ελληνικό λιμενικό βρίσκεται εκεί. Και φυσικά δεν θα αφήσει το ελληνικό λιμενικό τίποτα τέτοιο αναπάντητο.
2: Και δεν το έχει αφήσει ποτέ. Και αν
1: κάτι
2: πρέπει να λέμε ότι προφανώς πρέπει να το προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τι θα κάνει η Τουρκία, προφανώς πρέπει να καταδικάζουμε πρωτοβουλίες τέτοιες συγκεκριμένες, προφανώς πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Ωστόσο, θα πρέπει να λέμε ότι η Ελλάδα έχει διαχειριστεί διαχρονικά αυτές του τύπου τις προκλήσεις και τις ενέργειες από την Τουρκία και στον αέρα και στη θάλασσα. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γιατί
2: υπάρχει η ετοιμότητα, η αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία, η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αύριο υπογράφεται μια σημαντικότατη συμφωνία για την άμυνα της χώρας μας με το Ισραήλ. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ταράξει τα ήρεμα νερά ή οι γεωπολιτικές κινήσεις και στρατηγικές κινήσεις της χώρας μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τα όσα συνέβαιναν στο Ιράν.
2: Υπάρχει μια στρατηγική διαπίστωση που είναι η, θα έλεγα,
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η στρατηγική διαπίστωση είναι ότι αυτά τα περίπου 3 χρόνια που έχουμε αυτή τη συνθήκη της αποκλιμάκωσης, η Ελλάδα βρήκε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Να προχωρήσει συμφωνίες, είτε αυτές έχουν να κάνουν με χώρες, είτε έχουν να κάνουν με εταιρείες για το κομμάτι της ενέργειας, που είναι και το πιο έτσι δύσκολο για την Τουρκία, γιατί συνήθως στη συμπληκτική πλειονότητα των δυνητικών ενεργειακών projects δεν συμμετέχει η Τουρκία.
0: Και υπάρχει και ο Αμερικανικός παράγοντας μέσα, ο οποίος δεν είναι τα χέρια της Τουρκίας, έτσι.
2: Ναι, άρα λοιπόν εδώ, η Τουρκία είδε αυτή την παράμετρο ότι η Ελλάδα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία της σταθερότητας, γιατί οι επενδύσεις κυρίως αυτό θέλουν, σταθερότητα. Και αν κάτι η Τουρκία προσπαθεί συνήθως με τον άσχημο τρόπο να δημιουργήσει συνθήκες, είτε τελεσμένο να πει είμαι και εγώ εδώ, ή δεν θα κάτσει κανείς στο τραπέζι αφού δεν κάθομαι εγώ, να το πω έτσι οπλουστευμένο, είναι με το να δημιουργεί συνθήκες αστάθειες. Το είχε κάνει και όταν είχαν ξεκινήσει οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, τα πρώτα τότε οικόπεδα σε όλη αυτή τη διαδικασία, που όταν κινητοποιήθηκε και η γαλλική πλευρά είχε λειτουργήσει αποτρεπτικά. Επομένως υπάρχει πέρα από αυτή την στρατηγική διαπίστωση, υπάρχουν μια σειρά από γεγονότα, όπως είναι ότι τρέχουν οι εξελίξεις με τη συνεργασία με το Ισραήλ στον αμυντικό τομέα. Είχαμε τη συμφωνία με τη Meridian, η οποία δίνει νέες δυνατότητες στο ζήτημα του καλωδίου, ηλεκτρικής σύνδεσης και άλλα τέτοια γεγονότα, τα οποία δημιουργούν αυτή τη συνθήκη. Και επίσης πάντα υπάρχει, η Τουρκία διαβάζει αυτές τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος με το λεγόμενο ζήτημα της περικύκλωσης και της απομόνωσης. Δηλαδή το διαβάζει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Κερδίζει η Ελλάδα, χάνω εγώ, ή τουλάχιστον δεν κερδίζω εγώ. Δεν είναι έτσι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών, και κυρίως, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ΗΠΑ δεν τις διαβάζουν έτσι. Γιατί ναι, μεν βλέπουμε ένα εντός εισαγωγικών άνοιγμα του Προέδρου Τραμπ προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, όμως αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή απτά κέρδη δεν έχει η Τουρκία, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας, που είναι η συμμετοχή στα F-35, που είναι οι ενεργειακές συμφωνίες, που είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των βάσεων, δηλαδή σε όλο αυτό το γεωπολιτικό παίγνιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Τουρκία πάβει να είναι σημαντική.
1: Ναι, να βάλουμε όμως, κύριε Καρατράντο, και κάτι άλλο στην εξίσωση, ότι ο Ερντογάν θα πιεστεί πάρα πολύ στο εσωτερικό του και από την αντιπολίτευσή του. Γιατί όταν η Ελλάδα ενισχύεται τόσο πολύ, όταν η Ελλάδα υπογράφει τέτοιες συμφωνίες και για την ενίσχυσή της σε στρατιωτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ θα πιεστεί στο εσωτερικό από την αντιπολίτευσή του ο Ερντογάν. Άρα και πιέζεται σε επίπεδο διεθνές ο Ερντογάν και από την αντιπολίτευσή του στο εσωτερικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας πιεσμένος Ερντογάν είναι ένας Ερντογάν ο οποίος συνήθως λειτουργεί και σπασμωδικά. Τον έχουμε δει.
2: Ότι υπάρχει πίεση φυσικά και θα υπάρξει, γι' αυτό και είναι γνωστό ότι η λεγόμενη κεμαλική αντιπολίτευση, πέραν του Μπαχτσελίου, που είναι στο εθνικιστικό πεδίο, και η κεμαλική αντιπολίτευση είναι πολύ αυστηρή.
1: Ακριβώς.
2: Στα ζητήματα τα εθνικά, και το έχει κατά περιόδους κάνει αυτό που πολύ σωστά είπατε. Τώρα, αν ψάξω να βρούμε προηγούμενα, ας πούμε, θα μπορούσαμε κάποιος να πει ότι ένας οδηγός, που σημαίνει για μας επαγρύπνηση, είναι το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση μετά την υπογραφή του περίφημου του κολυμβικού μνημονίου. Ναι. Όπου μετά από λίγους μήνες φτάσαμε στην κρίση στον Εύρο, για παράδειγμα, στην όλη συνθήκη. Η Τουρκία το κάνει αυτό. Εξάγει την πίεση σε πίεση στο Αιγαίο ή στον Εύρο στη συγκεκριμένη συνθήκη. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Και επίσης στο ζήτημα αυτό το οποίο βάλατε, είναι και παράμετρος όχι Ελλάδα-Ισραήλ, αλλά Ισραήλ-Τουρκία. Όπου ναι, το βαρομετρικό είναι κάτι παρακάτω από χαμηλό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εις αύριο τα σπουδαία.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε και πόσο, τι θα γίνει με αυτή την αμυντική συμφωνία.
1: Και να δούμε και την. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία ακόμη δεν έχει αντιδράσει, κύριε Καρατράντο, σε αυτή την συμφωνία, την αυριανή, στις υπογραφές που θα πέσουν αύριο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της. Γιατί σίγουρα κάτι θα κάνει. Συνήθως απαντά.
2: Ναι, δεν έχει διπλωματικό τάξη.
1: Δεν έχει, όχι. Δεν έχει, είναι γνωστό αυτό, σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα. Ο Καρατράντος, διεθνολόγος. Και μετά ξέρεις τι θα γίνει, έτσι, μετά από όλα αυτά. Θα έρθει ο Ντόναλντ.
1: Ναι, και τι θα κάνει.
0: Θα πάρει ένα χάρτη του Αιγαίου. Θα πάρει ένα μαρκαδόρο. Θα σβήσει και θα γράψει Αμέρικα.
1: Όχι αγάπη. Όχι αγάπη.
0: Όχι.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Όχι, όχι, όχι.
0: Θα μείνει μόνο στη λίμνη του Οντάριο, ε?
1: Όχι, αγάπη μου. Εδώ δεν θα έρθει κανένας να γράψει τίποτα στο Αιγαίο.
0: Αμήν, μακάρι. Από το στόμα σου και στη θεότητα αυτή. Να ακούσουμε κάτι.
1: Ναι, λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, Facebook, μπαίνω Facebook.
1: Για μπες.
0: Και σου διαβάζω πρώτες δημοσιεύσεις που μου βγάζει. Εφημερίδα Ερμής Ακίνθου, παραδοσιακό πανηγύρι στην αναφορήτρια. Κάτσε να βάλω και ήχο εδώ να το κάνουμε. Επόμενο. Πανηγύρι Αγίου Ιωάννου. Επόμενο. Σημερινά όλα, έτσι. Πανηγύρι, αυτό το είδαμε, ιερέας μονής αναφωνήτριας. Πανηγύρι Σιδηροκάστρου, άλλο.
1: Χαμός γίνεται ακόμη, με τα πανηγύρια.
0: Όλα είναι συνοβραδινά.
1: Ωραία. Βέβαια. Σάββατο βράδυ τι θες. Να μην έχει πανηγύρι.
0: Εδώ. Σαρακίνα Γρεβενών. Και όλα τίγκα στον κόσμο, έτσι.
1: Δεν
0: πέφτει καρφίτσα. Αετόπετρα, έλα.
1: Θέρμο. Αετόπετρα. Έλα. Τι είχε η Αετόπετρα, έλα.
0: Οπα,
1: ποιον είχε χθες η Αετόπετρα.
0: Κάτσε κάτι, μία δουλειά μπορεί να κάνω. Το βάλω εδώ να ακούγεται.
1: Ωραίο κλαρίνο έχει χθες η Αετόπετρα, για να ακούσω. Α, βαρύ τσάμικο ακούω. Τέλειο.
0: Εκεί πάνω στην Ιταλοκαναδία.
1: Εκεί βαρύνε βαριά τσάμικα.
0: Ξέρεις να χορεύεις. Επόμενο. Καλημέρα και του χρόνου το πανηγύρι μας εδώ δεν λέει. Νίκος Αρβανίτης. Βγήκα ψηλά και πλάγιασα.
1: Ήπειρος. Άστο λίγο να παίξει λίγο Ήπειρος, μ' αρέσει. Έλα.
0: Ράμια Άρτας.
1: Πω ρε παιδιά. Άκου. Άκου πως κλαίει το κλαρίνο. Άκου.
0: Εδώ ξέρεις τώρα τι είναι, έτσι.
1: Πώς?
0: Εδώ πρέπει να είναι 6 το πρωί. Έχεις γλεντήσει.
1: Έχουν φύγει ίσα με 200 καφάσια μπύρες. Έτσι. Ναι.
0: Έχεις κουραστεί εντελώς.
1: 62 γλάστρες με. Πώς μας έδειξε χθες ο Βαγγέλης που δεν υπήρχαν άλλα λουλούδια και πηγαίνανε οι βασιλικοί.
0: Ναι. Τραγούδι Νίκος Αρβανίτης. Κλαρίνος Τέργιος Μετσοβίτης. Βασίλης Φωτίου στην κιθάρα. Γιάννης Νεοφώτης στα πλήκτρα. Κρουστά Γιώργος Μέγας. Βγήκα ψηλά και πλάγιασα. Σε πέτρα και μου σε λιτάρι. Κοίτα τώρα που έγινες κι εσύ Σαββατοκυριακάτικη πρωινή.
1: Ναι.
0: Θα δεις ότι αυτά τα βλέπεις μόνο μες στο Facebook.
1: Δεν έχω Facebook.
0: Στο Instagram.
1: Στο Instagram. Ναι.
0: Τέλος η κανονική διασκέδαση. Η διασκέδαση θα είναι μέσω.
1: Γιατί δεν είναι αυτοκανονική διασκέδαση.
0: Καλύτερα να σου είναι εκεί, Ρεμίνα.
1: Είναι υπερκανονική διασκέδαση αυτή.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Social media.
1: Social media.
0: Δεν βαριέσαι. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε εδώ και βλέπουμε, ναι, μια μικρή θαυμάστρια λέει της Ρίας Ελληνίδου,
1: ναι,
0: ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί της το «Θα αλλάξω γειτονιά». Το νεαρό κορίτσι λέει, ένα μικράκι, ένα 3, 4, 5.
1: Το είδα, ένα κουκλάκι.
0: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο live της τραγουδίστριας στην Πάτρα την 5η 27 Αυγούστου.
1: Πολύ ωραίο, το είδα, ναι. Θα αλλάξω γειτονιά λέει. Θα φύγω από τα παλιά.
0: Θα βρούμε καμιά ευκαιρία. Γίνεται τίποτα σε πανηγύρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πανηγύρια, Γιώργο. Δεν έχει πανηγύρια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ίσως Κυριακή. Δεν ξέρω. Έχει Κυριακή πανηγύρια. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, αφού θα είμαστε που θα είμαστε σπίτι και θα εργαζόμαστε,
1: ναι,
0: να κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα αναφορά που νομίζω για μια εξαιρετική εκπομπή που ξεκινάει, mm-hmm, από τη Δευτέρα 31
1: Νάνση Αυγουστού. Νάνση Ζαπετόγλου, Θανάσης Αναγνωστόπουλος λοιπόν, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Sky με το ολοκένουργο στούντιο στις 3. Καθημερινά λοιπόν στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Μία εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμα και ελπίζουν να μας κάνουν λίγο καλύτερα τα απογεύματά μας. Μην χάνετε λοιπόν την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι. Στούντιο λοιπόν στις 3, στις 3 στον Sky, στην τηλεόραση του Sky.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνουν εξαιρετικά χαρούμενους και οι απόψεις σας και τα σχόλιά σας και τα αρνητικά βεβαίως. Τα διαβάζουμε όλα, εννοείται, έτσι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και για αυτό που είπα πριν για τον Τραμπ.
1: Τι είπες για τον Τραμπ? Α, που είπες για το που θα πάρει το μαρκαδόρο του.
0: Γράφει ο Κώστας, εμένα μου φαίνεται ότι θα πάρει ο Δονάλτιος έναν χάρτη, θα τραβήξει μία γραμμή και θα πει: από εδώ εσείς με την Ακρόπολη, από εκεί εσείς με τις μπακλαβάδες. Τέλος, λέει, μη με ζαλίζετε, πάμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλίτσα.
1: Ναι. Και εμείς τι θα κάνουμε?
0: Εμείς ότι είναι ο Δονάλτιος.
1: Εντάξει τώρα, βρε παιδάκι μου, επειδή είναι συνηθισμένος, ας πούμε, ο Τραμπ να απλώνει τις χερούκλες του παντού πάνω στο χάρτη.
0: Ναι, τώρα σου λέει και τη Γρυλανδία τώρα, έχει δουλειές με τη Γρυλανδία.
1: Καλά, μόνο με την Κούβα.
0: Με τη Βενεζουέλα.
1: Και έχει και κουβανό υπουργό εντωμεταξύ. Πρόσεξε να δεις, εδώ κοίτα να δεις τι γίνεται.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο. Και επιστρέφουμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο. Που έχουν κολλήσει έξι φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας, ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει τους 1.660. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η Άγκυρα ισχυρίστηκε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, κατέληξε στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασαν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα διασώθηκαν από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας κυρίως σε Πάφο και Λεμεσό. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του χθες βράδυ. Ξεπέρασαν τους 730 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις μετά την κατάρρευση παγετών στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή αλλά και ο υπουργός εξωτερικών του Νεπάλ έκαναν λόγο για εντυνόμενη απειλή εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής στα Ιμαλάια, όπου η κατάρρευση του παγετών απειροδότησε τις πολύ νεκρές πλημμύρες. Η υπερθέρμανση του κλίματος κάνει τραγωδίες όπως αυτή, πολύ πιο πιθανές, συχνές και σοβαρές, τόνισε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνο, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9, Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα είναι βόρειο, βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες. Στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά,
θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά του 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Μίνα Καραμήτρου, Γιώργος Γρηγοριάδης, ρεπορτάζ της 7 και σε λίγο στην τηλεόραση του Sky, ρεπορτάζ της 10. Σήμερα λοιπόν, μην ξεχνάμε, μεγάλη γιορτή είπαμε, γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα και εμείς είμαστε εδώ, Γιώργο, διότι σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά, τα οποία αναμένεται να πάρουν και φωτιά φέτος. Προεκλογική χρονιά, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Δεν το ξεχνάμε για κανένα λόγο, έτσι. Γιατί θα καθορίσει το μέλλον μας για την επόμενη τετραετία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ελπίζουμε να πάνε καλύτερα, όσο το δυνατόν καλύτερα τα πράγματα, έτσι.
0: Λοιπόν, θα. Εντάξει, θα. Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, το είπαμε και νωρίτερα. Ξεχυθείτε στις παραλίες. Αδράξτε την μέρα.
0: Αυτό, αδράξτε την μέρα.
1: Να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας μέχρι αύριο.
0: Ναι.
1: Που η αυριανή
0: και επειδή, να πω κάτι,
1: μέρα.
0: Επειδή έχω αφήσει ένα χρεωστούμενο, επειδή
1: μάλιστα.
0: Μία φίλη μας είπε ότι αυτά που είπα στην αρχή, δηλαδή το να πάρουμε τα παιδιά μας, να πάμε για ένα μπανάκι, αυτά εκείνα, και μετά τις δουλειές το απόγευμα θα μας τυχήσει κανένα 200, και μετά που το σκέφτηκα, μπορεί και αν έχει δίκιο η φίλη. Επανέρχομαι, έχω νέα πρόταση, αναθεωρημένη και πιο φτηνή. Να την πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε, τι σας έχω. Λοιπόν, ξυπνήστε. Φάτε το πρωινό σας με τα παιδάκια σας. Έτσι, πώς, μέχρι εδώ εντάξει.
1: Μέχρι εδώ εντάξει.
0: Ήρεμα και ωραία στο σπίτι. Λοιπόν, και μετά πάρτε τα παιδάκια σας και πάτε μία ωραία βόλτα. Προτείνω Ακρόπολη.
1: Υπέροχα. Υπέροχα.
0: Λοιπόν, πάτε μία ωραία βόλτα Ακρόπολη. Ανεβείτε πάνω. Είναι ωραία σήμερα, γιατί θα έχει και δροσούλα, δεν θα έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανεβείτε λοιπόν Ακρόπολη, κάντε τη βολτούλα σας, κατεβείτε, περπατήστε, φάτε ένα ωραίο παγωτό. Πώς με βρίσκετε?
1: Πολύ
0: πάρα
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάρτε, φάτε για ένα σουβλάκι μετά, το μεσημεράκι.
1: Μια βολτίτσα.
0: Μια βολτίτσα.
1: Από το showroom,
0: έτσι,
1: μέσα.
0: Ναι, πολύ ωραία με τα παιδάκια σας και γυρίστε μετά στο σπίτι. Δεν είναι πιο.
1: Γλιτώσαμε μπαμπαμ, καταρχάς 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ δεν γλιτώσαμε.
1: Είμαστε στις 150 ευρώ.
0: Δεν είναι πιο αναθεωρημένη η πρότασή μου.
1: Και ξέρεις τι, και περπατώντας έτσι στην πλάκα και στην Ακρόπολη,
0: ναι,
1: και στο κέντρο της Αθήνας, ανακαλύπτεις γωνιές της πόλης οι οποίες σου μιλάνε και σου θυμίζουν πολλά πράγματα για το ένδοξο παρελθόν της.
0: Ωραία. Και έρχεστε και πιο κοντά με τα παιδάκια σας σήμερα. Πάτε και την ωραία τη βολτούλα σας. Έχετε ανέβει και στην Ακρόπολη, ωραία, ωραία. Πώς με βρίσκεις?
1: Τέλεια. Τέλεια.
0: Ορίστε, σας έφτιαξε λοιπόν και ένα ωραίο πρωινό με την οικογένεια.
1: Θα σου πω μόνο κάτι για αυτό που λέγαμε πριν κλείσουμε, που λέγαμε για τον Δονάλτιο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, έβγαλε AI βίντεο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάλι τα ίδια.
1: Που είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το έχει ανεβάσει ο ίδιος στο δικό του social media.
0: Ναι, το κάνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πάει λοιπόν στη λίμνη Οντάριο, παίρνει το μαρκαδόρο, βγάζει τη σημαία.
0: Ναι, και λέει Αμερική.
1: Και μετά τι κάνει?
0: Χορεύει.
1: YMCA. Έτσι.
0: Ναι,
1: για να καταλάβουμε τη λογική του
0: πλανητάρχη. Μπορεί εμείς την έχουμε καταλάβει τη λογική του πλανητάρχη.
1: Γιατί αξίζει και αυτό.
0: Όχι, γιατί εμένα μ' αρέσει που λέγανε κάποιοι ότι πήγε να κάνει και τον πόλεμο τώρα εκεί κάτω, επειδή τον έπιασε ο πόνος για το τι περνάνε οι Ιρανοί. Τον έπιασε ο πόνος.
1: Γι' αυτό τώρα, άμα θα σου πω, γιατί ναι, είχαμε φέρει εδώ πέρυσι Ιρανές γυναίκες αντικαθεστητικές.
0: Μαζί σου.
1: Και το συζητήσαμε το θέμα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και τις ρώτησα εάν όλα αυτά που λέει σήμερα ο Τραμπ δεν τα υλοποιήσει και βάλε τα κλάματα γυναίκα.
0: Και άλλαξε κάτι από το καθεστώς εκεί κάτω, Γιώργο?
1: Εκεί δεν άλλαξε, άλλαξε στη Βενεζουέλα που εξάρθρωσε όλα τα κυκλώματα ναρκωτικών.
0: Τα εξάρθρωσε.
1: Πήρε και μερικά εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, αλλά
0: αυτό εντάξει, δεν βαριέσαι, το εξάρθρωσε όλα τα κυκλώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
1: Κερατσινίου ορμόμενος. Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll, για να μας περιγράψει με το εξαιρετικό δικό του τρόπο. Πού βρισκόμαστε, κυρία Καραμήτρου, στα πολιτικά μας?
0: Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Ζούπη, κοιτάξτε, εδώ πάντως ανεξαρτήτως που θα καταλήξουμε, ότι διαμορφώνεται ένα δίπολο, αυτό νομίζω ότι το έχουμε δεδομένο.
2: Ναι, έχουμε σαν όπλο τα αποτελέσματα των ερευνών του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουν μετρήσεις και φαντάζομαι οι περισσότεροι θα δημοσιεύσουν αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της, δεν θα αντικειμενικά. Mm-hmm. Αυτό είχε φανεί στο 29-39 Δημοκρατία και με μια διαφορά σημαντική από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως έπαιρνε μια διαφορά 6 μονάδων από τον, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Η Ελλάς λέτε.
2: Η Ελλάς από, από το ΠΑΣΟΚ είχε μια διαφορά 6 μονάδων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό αντικειμενικά διαμόρφωνε ένα δίπολο και μια νέα πραγματικότητα. Θα δούμε στην πορεία, γιατί ο δρόμος μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς, θα δούμε και στη ΔΕΘ, αλλά οπωσδήποτε 6 μονάδες διαφορά δεν είναι κάτι απλό. Mm-hmm. Θα το δούμε και με τις εξαγγελίες. Τώρα, μπαίνουμε σε πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, γιατί και όλα τα κόμματα έχουν στόχους που πρέπει να πλησιάσουν, ας πούμε. Η κυβέρνηση αυτό το 29-30 δεν της αρκεί, είναι πολύ μακριά από το θέμα, από το στόχο της αυτοδυναμίας. Η Ελλάς πρέπει να δει τι θα κάνει, ας πούμε, θα έχει μια μικρή μείωση, θα έχει σταθεροποίηση, θα μπορέσει να δείξει ότι είναι ένας ανερχόμενος πόλος. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα και αυτό πάει και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και στο 11% στην εκτίμηση ψήφου πάντα μιλάω. Τώρα είναι ενδιαφέρον ότι είχαμε τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις ένα 15% αν αποφάσεις τους. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ενώ υπάρχουν 14 κόμματα που μετράμε, υπήρχε ένα 15% αν αποφάσεις, άρα δείχνει ότι είναι ένας κόσμος σε προβληματισμό. Έχουμε ένα κόμμα που περιμένουμε, 5 κόμματα.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: 2 κόμματα γύρω στο 30% η φωνή λογική και το Μέρα 25. Δηλαδή εκεί θα παρακολουθήσουμε μια ζήμωση και σημαντικές αντιπαραθέσεις στο επόμενο διάστημα για να δούμε ποιος παίρνει τι δυνάμεις και ποιοι κυριαρχούν.
0: Κύριε Ζούπη, εγώ ξέρετε τι απορία έχω και δεν ξέρω αν το έχετε ξεκαθαρίσει και εσείς οι αναλυτές. Εδώ λοιπόν έχουμε κόμματα τα οποία καλά όλα να κυβερνήσουν θέλουν και όλα θέλουν να κυβερνήσουν και μόνα τους μάλλον, έτσι. Το δηλώνουν αυτό ξεκάθαρα. Έτσι τώρα λένε, πώς θα γίνει, έτσι λένε, να δηλώνουν ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας. Εν πάση περιπτώσει, έχετε ξεκαθαρίσει εσείς από πού μπορούν να πάρουν ψηφοφόρους αυτά τα κόμματα? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να ανέβει και να πάρει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, από πού μπορεί να πάρει? Η Ελλάς θέλει να ανέβει και να έχει ένα ποσοστό πάνω από αυτά τα ποσοστά που είχε ως ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, από πού μπορεί να τα πάρει αυτά τα ποσοστά? Ξέρουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που έχασε τα ποσοστά του γιατί τα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, από πού θα πάρει τα ποσοστά του? Έχουμε απάντηση για αυτό το ερώτημα? Γιατί το εκλογικό σώμα είναι ένα.
2: Μπράβο, έχετε δίκιο. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, λάβετε υπόψη ότι υπάρχει, προφανώς απευθυνέται ως αναποφάσιστος, γιατί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μην ξεχνάτε ότι έχασαν και 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, έτσι. Δηλαδή, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Και έχει πει στα στελέχη τους, σηκωθείτε τους καναπέδες και πάτε βρείτε τους έναν-έναν και φέρτε τους πίσω, τους έχει πει.
2: Ακριβώς. Άρα, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους αναποφάσεις. Επίσης, ένα κομμάτι από τους αναποφάσεις είναι από την Νέα Δημοκρατία και από αυτούς ένα. Μπορεί βέβαια ένα κομμάτι να έχει πάρει διαζύγιο, να το πούμε έτσι. Ένα κομμάτι ταλαντεύεται αυτή τη στιγμή και περιμένει να δει από τον Πρωθυπουργό. Επίσης υπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μεσαίοι, όπως οι αγρότες, τα οποία έχει σημειώσει σημαντικές φορές, μεγαλύτερες από το μέσο όρο εννοώ, το οποίο θέλει να απευθυνθεί. Και υπάρχει και ο χώρος του κέντρου που παρά τα προβλήματα που έχει σε αυτό το χώρο η κυβέρνηση συνεχίζει να προηγείται, ας πούμε. Άρα θα απευθυνθεί κοινωνικά. Ξέρετε, θέλει μια ανάλυση, γιατί το 23 συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν ήταν ότι πήρε η Νέα Δημοκρατία 40-41%. Τότε συνέβη το εξής σε όλες τις επαγγελματικές, κοινωνικές, γεωγραφικές, ηλικιακές κατηγορίες και περιοχές. Ήταν πρώτη. Αυτό το παζλ έχει σπάσει αυτή τη στιγμή. Άρα θέλει στοχευμένα πάντως από αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
2: Να πω τουλάχιστον και για την Ελλάδα. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει περιθώρια να αντιμετωπίζουν πιο ωφελικά τα αριστερά ή κεντροαριστερά ακροατήρια. Έχει πρόβλημα με το χώρο του κέντρου. Δηλαδή φαίνεται κάπως εισαγωγικά να το πω ασυγκίνητο ο χώρος του κέντρου. Νομίζω άρα ότι έχει ανάγκη από αυτά τα ακροατήρια βέβαια να δει τι θα κάνει με το χώρο του κέντρου και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα στοχεύσει σε δυνάμεις ταλαντευόμενες που προέρχονται από το Πασόκ, ώστε να μπορέσει να ανέβει. Και θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κόμμα βέβαια ότι οπωσδήποτε θα γίνει μια μάχη.
4: Με το κόμμα που αναμένουμε να δημιουργήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι.
4: Ένα κρατούμενο. Και με τις πληροφορίες που μας έρχονται ολοένα και περισσότερες το τελευταίο διάστημα, ότι ενδεχομένως ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σχεδιάζει τα επόμενα πολιτικά του βήματα και την ένταξή του σε ένα κόμμα που δεν θα είναι ο ίδιος βέβαια αρχηγός, αλλά θα το, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο θα είναι το μεγάλο όνομα, ας το πούμε. Πόση πίεση αναμένεται να δεχθεί από τα δεξιά της η κυβέρνηση? Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θέλω να πω, μέσα στην πορεία μας προς τις εκλογές?
2: Κοίταξε, ας πάρουμε από το τέλος που δεν έχει συζητηθεί πολύ και δεν έχουμε

0: Άρα από εκεί δεν θα έχει. Έχει μικρά εγκρατήρια, θα τα δούμε.
1: Άρα αυτό το κόμμα, αν και όταν δημιουργηθεί, μάλλον από άλλα νομίζω κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα αντλήσει ψηφοφόρους, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ζούμε
1: ή από αγανακτισμένους ή από...
0: υπάρχει μια απορία. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία, ξέρετε, το πιο ενδιαφέρον σημείο δεν φαίνεται συχνές παρουσιάσεις έρευνα στα κανάλια. Είναι όταν βλέπουμε τις μετατοπίσεις που με ρωτήσατε. Είμαστε μια εποχή που έχουν σπάσει τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια που υπήρχαν ποτέ παλιά. Άρα γίνονται οι μετακινήσεις πιο εύκολα. Αν δείτε, γιατί και η Ρωσία βγει παλιότερα ή και όταν άρχισαν να πέφτουν οι Σπαρτιάτες δημοσκοπικά, ας πούμε, και τα λοιπά, το που πήγαιναν οι ψηφοφόροι πήγαιναν παντού. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν προορισμό.
2: Ναι.
1: Σωστά.
0: Τώρα,
1: σωστά.
0: Το κόμμα του κ. Σαμαρά είναι κάτι άλλο.
1: Εδώ είναι το σημαντικό, έτσι.
0: Το περιμένουμε. Μέτραμε τη δυνητική του ψήφο. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τις δεξαμενές. Οπωσδήποτε θα επιφέρει κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, και η συζήτηση είναι αν η ζημιά θα είναι στο κρίσιμο. Στις κρίσιμες μονάδες που μπορεί να χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να πάρει τον πόνους, κύριε Ζούπη.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Πρόσεχα στις έρευνες Ιγνίου Ιουλίου που είχαμε κάνει εμείς. Στο 29-30 βρίσκαμε τη Νέα Δημοκρατία, κάπου εκεί τη βρίσκαμε. Ξανά. Αυτό που πει ότι καθενόταν αλλάζει είναι ότι αυτοί που απαντούσαν στις έρευνες Νέα Δημοκρατία φαινόταν. Ας πούμε, αυτή η δήλωση να έχει μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας. Τελείωσε η σπήρα των παλιών ακροατηρίων. Δηλαδή, ξέρετε, κάνουμε μια ερώτηση. Αυτό το κόμμα που λέτε ότι θα ψηφίσετε, μπορεί και να αλλάξετε μέχρι τις εκλογές, θα το ψηφίσετε σίγουρα. Αυτό το θα το ψηφίσω σίγουρα αύξανε ποσοστιαία σε αυτό που βλέπουμε στην απλή πρόθεση ψήφου. Αυτό νομίζω ότι στρέφει το κύριο Σαμαρά σε δυσαρεστούμενα, σε αναποφάσιστα τμήματα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε τώρα εδώ που θα λέμε, θα δούμε την εξέλιξη. Γιατί ο κύριο Σαμαρά, άλλο είναι να έχουμε ένα κόμμα που ξέρουμε τη φήμη του ή από ρεπορτάζ μαθαίνουμε το τι συμβαίνει. Α, θα πάρει αυτού του ανθρώπου ή περίπου έχει αυτή τη δύναμη. Και άλλο όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, το είδαμε και με τον κύριο Τσίπρα, το είδαμε και με την κυρία Καρισιανού. Έχετε δίκιο όμως ως προς το εξής. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να προσθέτει, δηλαδή, να το πω σχηματικά. Και μισό τα 100 να χάσει μπορεί να είναι κρίσιμο.
2: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό.
2: Να βάλω και μια άλλη διάσταση, κύριε Ζούπη.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ο άγνωστος Χ. Νέοι που θα μπουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και υπάρχει και ο άγνωστος Χ, κάθομαι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθώ να πάω να ψηφίσω.
0: Ναι. Προσέξτε, έχετε δίκιο. Αυτό το πρώτο και τα δύο μας απασχολούν σε κάθε εκλογική μάχη.
2: Βέβαια.
0: Τώρα, μέχρι στιγμής, σε σχέση με την συμμετοχή, δεν έχουμε δει, αν και δεν μετράμε την αποχή, η δημοσκοπής είναι ένα εργαλείο που δηλώνει αδυναμία στην αποχή. Ωστόσο στις ευρωεκλογές, όταν συνήθως μας δηλώνει 3-4% αποχή, όταν βρίσκαμε αποχή 10%, καταλαβαίναμε ότι έρχεται μια πολύ μεγαλύτερη αποχή. Και έφτασε στο 60%. Δεν έχουμε αντίστροφα σκεπτήματα μέχρι στιγμής ότι όπου υπάρχει ένα ρεύμα, ο κόσμος μαζικά να κατέβει να ψηφίσει. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα καθοριστεί η τελική ευθεία για τις εκλογές. Αυτό το κλίμα καθορίζεται το τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο. Θα το δούμε. Οι νέοι, κοιτάξτε, είναι ένας άγνωστος χ, γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν συμμετέχουν αρκετοί. Άρα εκεί αποκτάει ιδιαίτερη σημασία το πόσοι να συμμετέχουν. Και το δεύτερο είναι ότι κακά τα ψέματα. Εάν κατά λάθος, αντί να σας στείλω το συνολικό τεύχος μιας έρευνας, σας στείλω ένα τεύχος που έχω κάνει για μένα και για τις ανάγκες εταιρείας, για τους ανθρώπους μέχρι 30 ετών, θα νομίζετε ότι σας έστειλα έρευνα από άλλη χώρα.
2: Η μέρα με τη νύχτα,
0: Ναι, είναι εντελώς άλλα κριτήρια, άλλες τοπικά, άλλες προτεραιότητες, άλλες σειρές, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μια περίοδο που έχουμε πολλά ερωτηματικά και που αυτό που θα καταγράψουμε μετά τη ΔΕΘ, η οποία εγώ

0: Δεν υπερβάλλω. Δηλαδή, εγώ περισσότερο.
1: Αφού μιλήσουν όλοι όμως, κύριε Ζούπη.
0: Όχι, μα εγώ είπα και πρέπει. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Εμείς, σαν εταιρείες, μπορεί να αρχίσουμε να μέτραμε για να δούμε τι συμβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το κρίσιμο έβριμα, τα κρίσιμα έβριματα, θα το δούμε αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού μιλήσουν όλοι.
2: Ναι. Πάντως, επειδή τα συζητάμε πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ συχνά μαζί, πάνω κάτω τουλάχιστον δημοσκοπικά, το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται εδώ που είμαστε, χοντρικά. Εκτός και αν αλλάξει τραγικά κάτι μετά τη ΔΕΘ, αλλά κάποιο άλλο κομβικό σημείο για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό εντυπωσιακά δεν είναι.
1: Δημοσκοπικά πάντα.
2: Πάντα δημοσκοπικά. Ναι. Με βάση.
0: Κοιτάξτε,
2: δεν βλέπουμε να υπάρχει έτσι.
0: Δημοσκοπικά αλλαγές θα δούμε. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για ένα κόμμα.
2: Ναι,
0: η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει 1%. Λέω τώρα, γιατί και εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν εκτινάξεις ή δεν ξέρω τι, να δούμε περίεργες καταστάσεις.
2: Ναι.
0: Περισσότερο, ξέρετε, η ΔΕΘ δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής συζήτησης και διαμορφώνεται και την πολιτική ατζέντα της επόμενης περίοδου.
1: Και ένα κλίμα, ίσως. Και ένα κλίμα.
0: Και δείχνει και πιθανά οι διάφορες εξαγγελίες να ικανοποιούν κάποια τμήματα που, επειδή είναι δύσπιστα πια, περιμένουν να δουν το τι θα γίνει. Άρα αυτό θα δούμε, τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, το οποίο, για το όνομα του Θεού και πάλι, από αυτή την εικόνα, αυτή η εικόνα θα έχει έναν αφετηριακό χαρακτήρα. Είναι μαραθώνιος ο δρόμος μέχρι τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, 7 μήνες είναι.
1: Α, εσείς το προεξοφλήσατε ότι θα είναι σε 7 μήνες, κύριε Ζούπη.
2: Τουλάχιστον έτσι λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζούπη. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
2: Όμορφη Κυριακή. Λοιπόν, κυρία Μίνα, πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε. Φύγαμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Αντιδράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πειραγμένος ή καριώτικος.
1: Τέλειο.
0: Υπέροχο.
1: Πεθαίνω. Τρελαίνομαι.
0: Κάτι τέτοιο άκουγε και η Μαντόνα. Εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, πήγε στα Επτάνησα βέβαια μεταξύ άλλων. Και ένιωσε, λέει, την παρουσία του Θεού. Κατάλαβες.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Εν τω μεταξύ, είχε πλακωθεί και έπινε μπύρες η Μαντόνα.
1: Και την πήρες.
0: Και έπινε μια, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν, αν ήταν συμφωνημένα από πριν ή τυχαία προέκυψε, έπινε μια συγκεκριμένη μάρκα μπύρας.
1: Μπράβο της.
0: Και για μας την πήρα
1: την
0: και
1: ελληνική. Λέω
0: την πήρα ελληνική.
1: Τέλεια.
0: Ελληνικότατη.
1: Ωραία.
0: Και οι άνθρωποι που πουλάνε την πύρα έχουν ξετρελαθεί από τη χαρά τους.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Φαντάζεσαι τώρα να έρθει η Μαντόνα, ας πούμε, και να πει και να είναι στο αυτοκίνητο να οδηγάει και να ακούει Sky και να ακούει ρεπορτάζ.
1: Και να ακούει και να πει ένα καραβίδι Γιώργος Γρηγοριάδη.
0: Ναι, και να πει μετά ένιωσα την παρουσία του Θεού.
1: Αφού μας άκουγε.
0: Γενικώς τώρα. Πάντως όσοι έρχονται στην Ελλάδα για κάποιο λόγο νιώθουν την παρουσία του Θεού. Βέβαια εμείς ακόμα και την επίσκεψη της Μαντόνα την πολιτικοποιήσαμε με κάποιο τρόπο. Εντάξει, τέλος πάντων, το έχουμε στο DNA μας.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτά. Τέλος πάντων, εμείς ας μείνουμε στον Ικαριώτικο και στα ωραία που πέρασε η Μαντόνα και ήταν χαρούμενη και ευτυχισμένη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα. Πάμε εδώ πέρα. Έχει ανάψει και η πολιτική. Κόντρα εννοείται πάντα και πάντα έχουμε και κάποια μηνύματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πολλές καλημέρες σας, ευχαριστούμε. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Σωτήρης, ο Θανάσης. Ο Θανάσης μας γράφει και ένα μήνυμα που είχε ενδιαφέρον. Ο κύριος Τραμπ, λέει, μας έστειλε την καλύτερη πρέσβυρα που θα μπορούσε να μας στείλει. Προχθές, λέει, πήγε για μπέργκερ και δοκίμασε και σουβλάκι στο Μοναστηράκι. Δοκίμασε και γκρίκ μουζάκα σε ταβέρνα στην Πλάκα. Και γενικά όσοι αγαπούν το καλό φαγητό, εμένα μου αρέσουν. Ζήτω η κυρία Κίμπερλι, λέει, και αν ήταν εφικτό θα τη ζητούσα αυτόγραφο και θα τη πρότεινα για καλά πιατάκια με ωραία εδέσματα παραδοσιακά ένα καλό στέκι που ξέρω στα Πετράλωνα.
1: Να πάει, να της το προτείνει, σήμερα. Βεβαίως, να της το προτείνει, γιατί όχι.
0: Σωτήρης, καλημέρα. Τόσα χρόνια διάφοροι σχολιαστές και πολιτικοί μας παραμύθιαζαν, λέει, ότι η Τουρκία δημιουργεί ένταση για εσωτερική κατανάλωση επειδή έχει εκλογές. Απλά, λέει, εθελοτυφλούσαμε και κλωτσάγαμε τον Τενεκάκη
1: παρακάτω.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, Σωτήρη, οι διεθνολόγοι και η διεθνής πολιτική σκηνή και οι γεωπολιτικές κινήσεις δεν είναι πάντα τόσο απλές ώστε να βγάζουμε τόσο εύκολα συμπεράσματα.
1: Εντάξει, την άποψή του, λέει ο άνθρωπος.
0: Έγινε όμως, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έγιναν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι, στο διπλωματικό πεδίο.
1: Την άποψή του άνθρωπος. Εδώ διαβάζω μια έκτακτη είδηση όμως τώρα, Γιώργο. Ναι, Ελβετία, λέει, πυροβολισμοί σε rave party, αναφορές για πολλά θύματα. Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγουν την περιοχή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό, ακριβώς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε rave party. Καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι πυροβολισμοί, καθώς και η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Όταν έχουμε βέβαια νεότερα, θα πούμε ό,τι καινούργιο υπάρχει από αυτή την είδηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα, βεβαίως να πάμε παρακάτω και να πάμε στα της καθημερινότητάς μας, στα της οικογένειας, σε αυτά που μας περιμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά, οι οποίοι ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίοι ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά και για τα έξοδα που συνεπάγεται η νέα σχολική χρονιά και τα παιδιά. Αυτό το χειμώνα, έτσι. Mm-hmm. Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ινέση Αγγελή. Είναι προγραμματίστρια, αναλύτρια και γενική γραμματείας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, και είμαστε έτσι προς τα κάτω, προς τα πάνω. Γιατί η οικογένεια πάντα έχει προσθετική αξία στην κοινωνία.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Επειδή τελειώνει και η εκπομπή, αλλά τελειώνει και το καλοκαίρι, να τα πούμε πολύ γρήγορα. Να πω ότι εκτός από αυτά που είπες, αγαπητέ Γιώργο, είμαι μαμά 6 παιδιών από 29 χρονών μέχρι 16 και περιμένω και τρίτο εγγόνι από τη μεγάλη μου κόρη. Τελεία. Λοιπόν,
1: δηλαδή, συγγνώμη, όταν μαζεύεστε να φάτε όλοι μαζί. Πόσοι είστε στο τραπέζι?
2: Ας το μήνα μου, γιατί μαζί με το φίλο της δεύτερης κόρης μου, του γιού μου, Είμαστε πάνω από μια ντουζίνα άνθρωποι.
1: Αχ, δηλαδή, τι ωραία! Πώς μ' αρέσουν αυτά τα τραπέζια, τα οικογενειακά, πεθαίνω.
2: Δεν το βεντιάζουμε και αυγατίζουν τα πάντα όλα. Εχθές κάτι συζητάγαμε και μου λέει, επειδή ήταν μια ημέρα τέλος πάντων πατροπαράδοτη νηστεία, και μου λέει ο γιος μου, μην κάνεις πολύ φακίδρε, παιδιά, κρύβες να είχα, λιγότερο θα τρώγανε. Δεν υπάρχει αυτό που συνέβη. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε, να δούμε αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος, αλλά και ο Γιώργος. Ξεκινάει το σχολείο, ωραία. Αρχίζουν τα σχολεία, αλλά εστιάζεται κυρίως σε ένα κόστος με όλα αυτά τα αναλώσιμα που θα μπουν και στο καλάθι, όπως μας είπανε από αύριο.
1: Ναι, θα είναι, θα είναι.
2: Στρες, τα τετράδια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν, εμείς παρατηρούμε ότι έχουν ένα μικρό κόστος αύξηση. Εσείς γύρω στο 2% και όμως φέτος με τα πέρσι είμαστε στα ίδια επίπεδα, αλλά δεν πάει το συνολικό κόστος να είναι μεγάλο και η πολιτεία θα πρέπει να βάζει πλάτη σε αυτό. Και ακούστε λοιπόν τη δική μου έρευνα τι λέει, γιατί έχω μια σχετική εμπειρία, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Φανταστείτε, ο εγγονός ο μεγάλος 2,5 ετών είναι στον παιδικό σταθμό, οπότε και εκεί πέρα υπάρχει, από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα. Λοιπόν, θέλουμε στο νηπιαγωγείο περίπου ανά έτος 200-300 ευρώ.
1: Πόσα?
2: Που μπορούν 200 με 300 το έτος, έτσι, ανά έτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 200 με 300 ευρώ στο νηπιαγωγείο. Το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 3.500-5.500 ανά έτος στο λύκειο. Τώρα πάθατε, όλοι πάθανε στο. Αυτά τα, δεν τα λέω για να τα ακούνε οι γονείς και να φοβούνται, γιατί οι γονείς έτσι και αλλιώς θα τα αντιμετωπίσουν. Τα λέω για να τα ακούσει η κυβέρνηση, που αυτά τα ρημάδια, τα vouchers, δεν πρέπει να είναι για τα ΚΔΑΠ. Πρέπει να πέσουν, να στηρίξουν και την επιχειρηματικότητα και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, να πέσουν και στις δραστηριότητες, στη μουσική, σε όλα αυτά που έχουμε αδυναμία να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας λόγω κόστους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι περιλαμβάνει. Έχει τον αρχικό εξοπλισμό, έτσι. Τη σχολική τσάντα, την κασετίνα, το παγούρι, το δοχείο του φαγητού, ρούχα, παπούτσια για τη γυμναστική.
0: Ναι.
2: Τη σχολική λίστα, τη γνωστή σχολική λίστα. Τα κλασικά, τα τετράδια, τα σπιράλ, τα μπλοκ, τα μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, την εξωσχολική εκπαίδευση και τις δραστηριότητες, όπως είπα και πριν. Δίδαστρα για ξένες γλώσσες, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, αν και εδώ Ευρώπη, Ελλάδα, Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν είμαστε να πιστοποιούμε ξένη γλώσσα, η CDL και όλα αυτά που είναι εφόδια ζωής για τον αυριανό πολίτη.
0: Και ό,τι λέει τώρα η κυρία Αγγελή, πολλαπλασίασέ το.
1: Επί
0: στη δική της περίπτωση, επί 6.
2: Ναι, αλλά να σας πω, καλά, ήταν μια εποχή τραγική. Αλλά δεν έχετε βάλει ένα θετικό πρόσημο που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε την επανάχρηση. Δηλαδή, κάποιος ρυθμός πάει στα επόμενα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά η μεγάλη μου κόρη είναι φιλόλογος. 6 χρόνια είχε μια μάρκα τσάντα, γυμνάσιο λύκειο, κλεινότανε και την χρησιμοποιούσε και τη χρησιμοποίησε και η τέτοια αδερφή της, αλλά 6 χρόνια. Και γι' αυτό είχαν και υψηλή επιτυχία στις Πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο.
0: Πάντως να σας πω κάτι, εγώ που τα βλέπω από μένα δεν νομίζω ότι το μεγάλο κόστος είναι τα αναλώσιμα στην αρχή της σχολικής σχολής. Είναι όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεται τώρα.
2: Προσέξτε, δεν είναι. Είναι και το δεκατιανό, είναι και, προσέξτε, αυτές οι σχολικές εκδρομές, τα εισιτήρια θέατρων, μουσείων, αγορά βοηθημάτων ξενόγλωσσων βιβλίων. Και σκεφτείτε τα ξενόγλωσσα, ότι λόγω της αύξησης του κόστου του χαρτιού, με όλο αυτό ξέρετε το θέμα του ενεργειακού, και επειδή δεν είναι σειρές οι οποίες χρησιμοποιούνται, έχουμε επανεκδόσεις, ανατυπώσεις, έχουν πάει στο Θεό, έχουν ξεφύγει. Στο δημοτικό το κόστος είναι από 600-1500 ανασχολική χρονιά. Έτσι.
0: Σωστά.
2: Τα ίδια περίπου που αναφέραμε. Στη δευτεροβάθμια ανεβαίνουμε από 1200-2500 και στο λύκειο που έχουμε και την προετοιμασία των παιδιών για τις όσα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Πάμε στο τριαράκι μας, 3-6 χιλιάρικα ανεβαίνουμε.
0: Πείτε μου κάτι, οι πολύτεκνες οικογένειες, γενικότερα οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι πολύτεκνες ειδικότερα, περιμένουν κάτι από το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, διότι κάποιες
2: έχουμε
0: αναφορές έχουν γίνει, χωρίς όμως να έχουμε ακούσει κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Και εμείς ακούμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μία παροχή.
0: Ενώ συγγνώμη που σας διακόπτω, και ενώ να πούμε μήνα ότι φέτος πάνω από 20.000 λιγότεροι θα είναι οι μαθητές στα σχολεία της χώρας, έτσι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ότι μπορεί να έχουμε σχολεία χωρίς παιδιά, αλλά έχουμε και πολύτεχνους εκπαιδευτικούς χωρίς δουλειά. Έχει μια αιμονή το Υπουργείο Παιδείας να μην εναρμονίζεται με τις προσλήψεις του δημοσίου που έχουμε ένα ποσοστό σαν ειδική κοινωνική ομάδα προσλήψεων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε όμως να σας πω το εξής, ότι τι περιμένουμε. Ακούγεται φέτος ότι θα δοθεί μια αύξηση περίπου αρκετά καλή. Δηλαδή φανταστείτε ότι θα είναι περίπου ένα ποσό για μια οικογένεια που έχει 4 παιδιά στο οικογενειακό επίδομα, γύρω στα 100 ευρώ περίπου παραπάνω το μήνα, 100-120 κάπου τόσο, πες το λέμε πρακτικά. Αρκεί βέβαια να έχει 4 προστατευόμενα, γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια διένεξη με το κράτος. Αλλιώς μας βλέπει ο πιτσιλής, μας βλέπει ως νοικοκυριά. Η οικογένεια μπορεί να είναι νοικοκυρεμένη, αλλά είναι κάτι άλλο. Επίσης, βλέπει μόνο τα παιδιά όσο είναι προστατευόμενα, όσο είναι δηλαδή ανήλικα ή σπουδάζοντες μέχρι 24 χρονών. Βρε παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν σπουδές που είναι και πενταετούς φοίτησης. Άντε να το κάνει 6 χρόνια. Πάτε να είναι και προστατευόμενο όντας φοιτητής. Σκεφτείτε το, είναι τρελό αυτό που λέω, αλλά ποιο το συμβαίνει. Ή δεν μπορεί να κάνει μετά μεταπτυχιακό και είναι φιλοξενούμενο στο σπίτι του. Έχουμε λοιπόν θεματάκια. Θα αυξήσουν αυτό. Το θέμα είναι, θα πάμε σωστά με αυτά τα έρμα εισοδηματικά κριτήρια? Διότι έχουμε κρατήσει μία αποτύπωση, και αυτό ήταν και όλη η ιστορία που έγινε με τα βάουτσες, με τους παιδικούς σταθμούς, των εισοδημάτων του 18. Το 18 με το 26 δεν έχει καμία σχέση, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να δούμε το κατακεφαλή εισόδημα. Αυτό είχαμε προτείνει πέρσι με το γαλλικό μοντέλο. Και μάλιστα είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο. Λίγα-λίγα, μικρά-μικρά. Ο έμφυα, ξέρετε, στην πρώτη κατοικία είναι ένα ποσό που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι. Υφίσταται. Αυτό είναι κάτι που διεκδικούμε. Δεν μπορεί να πληρώνει τώρα ο άτομος για 100 τετραγωνικά σπίτι, για 130 τετραγωνικά σπίτι, τα ίδια λεφτά με κάποιον που έχει και 4-5 παιδιά. Ανακούφισε το να.
0: Αν θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, το δημογραφικό λίγο να το ανατρέψουμε και να ξαναδούμε τα σχολιά μας να γεμίζουν με μαθητές όπως τα προηγούμενα χρόνια, πραγματικά χρειάζεται στήριξη. Γιατί ξέρετε και τι άλλο, δεν το αναφέραμε τώρα. Όταν μια γυναίκα εργάζεται 8 ώρες σε μια δουλειά και εργάζεται και ο σύζυγός της, το παιδί κάποιος πρέπει να το κρατήσει. Βάλε μετά τα αντάδες, βάλε μετά το ένα, βάλε μετά το άλλο.
2: Έχουμε εξαιρετικό πρόγραμμα της δράσης της γειτονιάς, αυτό είναι βέβαια μια άλλη κουβέντα. Θα πω εγώ το εξής. Εγώ σήμερα, που σας είπα, την οικογενειακή μου κατάσταση, με 36 χρόνια ένσημα, δεν έχω την ηλικία για να βγω σε σύνταξη. Παλιά, ο νέος άνθρωπος έλεγε, α, έχω τον παππού και τη γιαγιά. Σήμερα ο παππούς και η γιαγιά δεν μπορούν να προσφέρουν στο παιδί του παιδιού του, γιατί είναι ακόμα εργαζόμενοι.
1: Πάντως, για να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι, θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων που έχουν παιδιά στη χώρα να είναι άνετη και να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και να μην υπάρχει και στέρηση στα παιδιά και στο ζευγάρι. Όταν θα λύσουμε αυτά τα δύο βασικά θέματα, θα μπορέσουμε να λύσουμε και το δημογραφικό στη χώρα. Τέλος.
2: Έτσι. Τα μνημόνια ήρθαν, τα μνημόνια έφυγαν και μας αφήσανε σε αυτή την κατάσταση τη στέρηση των παροχών. Εγώ όταν αποκτούσα, είχα το πρώτο, το δεύτερο, απόκτησα το τρίτο. Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι με το τέταρτο ανοίγουν πόρτες. Ξέρετε ότι με την οικονομική κρίση είχα μία μείωση παροχών ή μία αύξηση υποχρεώσεων περί των 6.000 ετησίως, που σημαίνει τότε, στα τότε χρόνια, σαν να έχασε με μερική απασχόληση κάποιος τη δουλειά του. Ήταν απόλυτη πανολεθρία. Και όμως τα καταφέραμε. Γιατί τα καταφέραμε? Γιατί εμείς δεν παίρνουμε έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ, αλλά παρασκευάζουμε με τα βασικά υλικά, καταφέρνουμε και διακομωδούμε λίγο την κατάσταση και με φαντασία. Και πάνω απ' όλα, το πώς τα παιδιά, τα δικά μου παιδιά, επιλέξανε, γιατί οι χρήσιμοι άνθρωποι είναι σημαντικό να γίνονται οι άνθρωποι, επιλέξανε την πανεπιστημιακή οδό και τα καταφέρανε, τα 5, το μικρό πάει ακόμη σχολείο το 6. Καταφέρανε να πλαισιώσουν μια επιστήμη, να είναι επιστήμονες, χωρίς τροδιστήρια. Εγώ είμαι, τι να σας πω, έχω μείνει μετέωρη με αυτό το επίτευγμα και είμαι πολύ περήφανη για αυτό που κάνανε. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Θέλει μια στήριξη, θέλει να αισθανθεί ασφάλεια η οικογένεια με τα παιδιά της. Δεν μπορούμε να την κοιτάμε κατά περίπτωση, γιατί θεσπίζουμε πολλά-πολλά. Και αυτό θέλω να ακούσουν οι κυβερνώντες. Δεν στηρίζουν τον δικαιούχο, αλλά τον δικαιρό.
0: Γι' αυτό θεωρήσαμε και υποχρέωσή μας να σας βγάλουμε σήμερα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, να ακουστεί η φωνή των πολυτέκνων, να ακουστεί η φωνή των οικογενειών με τα πολλά παιδιά και να εμπνεύσουμε και άλλες οικογένειες να κάνουν πολλά παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο ώστε να μπορούν και να τα ζήσουν στη συνέχεια. Και γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τις πολυτέκνες οικογένειες. Λοιπόν, ήταν η κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή, προγραμματίστρια, αναλήτρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγγνώμη, και γενική γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, μητέρα 6 παιδιών και γιαγιά 3 εγγονιών. Να έχετε μια υπέροχη μέρα με την υπέροχη οικογένειά σας.
2: Και εσείς, οι δημοσιογράφοι, οι πολυτεκνοί, να κάνουμε μια ειδικό αφιέρωμα σε όλους εσάς. Γεια σας.
0: Έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος, ελάχιστοι
2: είστε, είμαστε. Είστε, σας ξέρω εγώ, είστε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, γεια χαρά.
2: Γεια.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και για αυτό το θέμα. Ο Άλκης μας γράφει τι ωραία φωνή και άποψη από την κυρία που μόλις ακούσαμε. Ο Χαράλαμπος μας γράφει εμπαιγμός με τα προστατευόμενα μέλη. Φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου δήλωσε χαρτζηλίκι 3.000 ευρώ το 2025. Έπρεπε να τον διαγράψω, λέει, για να προχωρήσει η δήλωση. Και ο Χαράλαμπος αναρωτιέται πότε θα επανέλθουν οι μετεγγραφές πολυτέκνων χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, είναι πολλά τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο, τις οικογένειες γενικότερα και είναι και πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν και θα λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση και νομίζω ότι από το πουγγί αυτής της ΔΕΘ κάτι θα πρέπει να πάει στις οικογένειες, διότι οι οικογένειες, ειδικά αυτές με τα πολλά παιδιά, το έχουν και πραγματικά μεγάλη ανάγκη, γιατί κάθε παιδί σημαίνει κάποια, εκτός από απέραντη χαρά και ευτυχία, και κάποια σοβαρά έξοδα κάθε μήνα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ 8 και 54 και 3 λεπτά τελειώσαμε. Ακολουθεί η τηλεοπτική μας εκπομπή, ρεπορτάζ στις 10 με συγχωρείτε, στις 9 και 40 θα είμαστε στην τηλεόραση του Sky με πολύ ρεπορτάζ, με πολύ χαμόγελο όπως έχετε συνηθίσει, με πειράγματα, αυτοσαρκασμό, αστεία και βεβαίως εκεί που θα πρέπει θα είμαστε ενημερωτικότατοι και επίσης αξίζει να δείτε τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί σήμερα θα έχουμε και τον κύριο Τσιούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος νομίζω θα μας δώσει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9.40. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Παγών. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: Παγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

σώμας και ψυχής στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής.
3: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: παρέα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο είναι η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Συναγερμός ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα. Επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερίνιας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρα και θάλασσα με σκάφη της ακτοφυλακής και ιδιωτικά πλοία να έχουν σπεύσει στην περιοχή. Μία εβδομάδα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει το βλέμμα στη Βόρεια Ελλάδα και προειδεάζει για νέες εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει απολογισμό των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη με αιχμή το μετρό της Θεσσαλονίκης και τις επεκτάσεις του προς τα δυτικά, αλλά και τις επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα μπαίνει από αύριο σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και το 30% και αφορούν τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής διαβίωσης, αλλά και σχολικά, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για χειροπιαστή ανακούφιση των νοικοκυριών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της οικονομίας αναβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης, με το Πασόκ να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Θα πούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τους υπόλοιπους τίτλους, όμως για την είδηση, την πρώτη είδηση της πριν από λίγο που έχει προκαλέσει συναγερμό, έχει σημάνει συναγερμός. Έχουμε ένα πλοίο επιβατικό ανοιχτά στα κατεχόμενα, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερίνιας. Την είδηση μας τη δίνει ο Μανώλης Κωστίδης που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη.
1: Ναι, ένα καταμαράν που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κερίνια προς την Τουρκία σε απόσταση 3 μιλίων από την Κερίνια αναποδογύρισε κυριολεκτικά, προφανώς λόγω της κακοκαιρίας, αυτό λένε τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Επέβαιναν 279 άτομα. Οι τουρκικές αρχές μέχρι στιγμής ανακοινώνουν ότι έχουν προσεγγίσει και έχουν διασώσει 159 άτομα. Και βεβαίως αγνοούνται πολύ και τους προσπαθούν να τους βρουν. Έχουν σπεύσει στην περιοχή και ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής και από τα κατεχόμενα αλλά και από την Τουρκία. Το πλοίο το οποίο παρά τις προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας επέλεξε να ταξιδέψει προς την Τουρκία και αυτό προκάλεσε αυτό το ναυάγιο. Ουσιαστικά γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ένα καταμαράν αναποδογυρισμένο στη μέση της Μεσογείου. Από εκεί πέρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τις τουρκικές και από τις κατοικικές αρχές για να σας δώσουμε και τις περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι συναγερμός. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι καθόλου καλές οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε ανοιχτά της Κερίνιας. Από το λιμάνι της Κερίνιας αναχώρησε το συγκεκριμένο καταμαράν. Με, όπως ακούσετε και τον Μανώλη να λέει, με πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και χθες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, είχαμε άλλο ένα ναυάγιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Σοφία Καλαβρού. Πραγματικά όμως αυτή η κακοκαιρία, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι, έχει βάψει με αίμα την Κύπρο. Πάμε πίσω στους τίτλους των ειδήσεων. Ήμασταν στο θέμα της οικονομίας. Έπρεπε να διακόψουμε, γιατί είχαμε την ενημέρωση από τον Μανώλη Κωστίδη για την τελευταία έκτακτη είδηση. Το Πασόκ, λοιπόν, απαντώντας στην ουσία στη σημερινή. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού λέει ότι εξής: στο μέτωπο της οικονομίας είμαστε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού λέγοντας ότι σιωπά για ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος. Υποστηρίζει μάλιστα ότι στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Εκτός συνόρων, για να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, ανθρωποκίνητο το έχει εξαπολύσει η ελβετική αστυνομία μετά την αιματηρία ενόπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία. Μία 22χρονη έπεσε νεκρή και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος ή άγνωστοι, ακόμα δεν είναι σαφές, άνοιξαν πύρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο υποδρόμιο της πόλης. Πίσω στα δικά μας, από αποκόλληση βράχων τραυματίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου. Είχε φτάσει στην περιοχή με τουριστικό σκάφος. Τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο τη Ρόδου, όταν αεροσκάφο τη Olympic Air αναγκάστηκε να επιστρέψει λίγο μετά την απογείωσή του. Είχε προορισμό την Κάρπαθο. Ο κυβερνήτη ανέφερε πιθανό μηχανικό πρόβλημα και αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Με μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας απειλεί η Μόσχα, προαναγγέλλοντας νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενός νέου κύματος επιθέσεων στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Στα αθλητικά για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες παίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις 9 το βράδυ τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 παίζουν Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά. Οπότε το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικότερα η πρόγνωση του καιρού στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Εδώ λοιπόν αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Να δούμε μία-μία, να τις κωδικοποιήσουμε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επιτέλειο του Πρωθυπουργού μπαίνουν τελευταίες πινελιές για τις εξαγγελίες. Ήδη κάποια πράγματα άφησε χθες να νοηθούν η Γιώργο Παπακοσταντίνου ο Πρωθυπουργός. Και σήμερα μέσα από αυτήν την ανάρτηση φαίνεται ότι προειδεάζει για μέτρα που αφήνει να εννοηθούν, θα έχουν και άλλες εκπλήξεις.
2: Ναι, όπως το λέγαμε και χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ, υπάρχουν δύο μέτρα έκπληξη τα οποία ούτε έχουν περιγραφεί ούτε έχουν μπει στη δημόσια σφαίρα. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς τα κρατάει στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός για τη βραδιά στο Βελίδιο, αλλά σήμερα στην ανάρτησή του και μάλιστα στο κλείσιμο της ανάρτησης λέει ότι προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το δεύτερο σήμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε ότι από την Κοζάνη είχε προαναγγείλει τη μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές και πάνω από τα 950 ευρώ που ήταν ο στόχος για το 2027.
0: Τώρα θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, θα δούμε και τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ξέρουμε όμως, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας για να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου για το βράδυ, ξέρουμε σε ποιες κατηγορίες στρέφεται, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέχρι τώρα δηλαδή τι μπορούμε να καταλάβουμε, ενδεχομένως να καταλάβουμε.
2: Ξέρουμε ότι θα αφορά οικογένειες με παιδιά, ξέρουμε ότι θα αφορά στους συνταξιούχους, ξέρουμε ότι θα αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη ευρύτερα, ξέρουμε ότι θα αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς όμως, αυτός είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποιούν κατά κόρον όλα τα κυβερνητικά στελέχη για το κομμάτι των τεκμηρίων, τα οποία δεν θα εξαφανιστούν, όμως θα υπάρξει μια προσαρμογή σε όσους, όπως μου έλεγε νωρίτερα κυβερνητικός παράγοντας, έχουν αποδείξει μετά την νομοθέτηση των τεκμηρίων ότι έχουν μια κατεύθυνση προς τη φορολογική συμμόρφωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σήμερα, κύριε Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας εδώ στον ΣΚΑ και ακολουθώντας και την τακτική και αυτό που έχουμε ακούσει τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και το ότι ό,τι έχει δεσμευτεί να πράξει, το έχει πράξει και ότι δεν μπορεί να πράξει, δεν το προαναγγέλει, στην ουσία στοχοποιώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν σήμερα είπε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα που τελικά δεν έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Προανήγγειλε σημαντικά μέτρα στήριξης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπως θα τον ακούσετε να λέει, για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως μας είπε τώρα και ο κ. Παπακοσταντίνου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνταξιούχους, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε Έλληνας να δει κάτι στο πορτοφόλι του.
3: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ποια μέτρα θα ισχύσουν από 1η-1η-27, σημαντικά μέτρα στήριξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι. Κάθε Έλληνας ο στόχος είναι να δει κάτι στο πορτοφόλι του. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία, διότι έρχονται και ανατρέπονται. Ότι εμείς έχουμε τα ηχέγγυα της σοβαρότητας και της ασφάλειας, διότι οι πολιτικές μας έχουν ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Ο Πρωθυπουργός ξέρει τώρα ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Τελειώνει υπό μία έννοια και η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και τα έσοδα του τουρισμού. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο.
0: Από το ΠΑΣΟΚ τώρα η Βάση Αναστασίου βάζει ψηλά στην ατζέντα της δεύτερο στεγαστικό με έμφαση στην κοινωνική κατοικία και στους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στα σοβαρά με το πρόγραμμά του, με τις προτάσεις τους. Εμείς στη ΔΕΘ, εκεί που θα επικεντρωθούμε, πέρα από το στεγαστικό που ήδη έχουμε προτείνει, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις κοινωνικές κατοικίες, για περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να μειωθούν τα ενίκια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα με το νόμο 3869 του 10, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με όλα τα κόμματα τότε απέναντι, είχε κατοχυρώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και τέλος, να δούμε από την πλευρά της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη, με ένα ολιστικό και απολύτως κοστολογημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα ανέβει η Ελλάς, σύμφωνα με την αναπληρώτρια τομέα αρχιεργασίας του κόμματος, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη.
5: Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και κανονικά θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ολιστικό παραγωγικής ανασυγκρότησης και διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό το σχέδιο θα είναι απόλυτα συνεκτικό, απόλυτα κοστολογημένο και σεβόμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς και της χώρας, και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια κοινωνική ακινησία. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και θα παρουσιάσει και θα λέει, νούμερο ένα θα σας δώσω αυτό, θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του τόπου.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει στο τραπέζι πάνω τα της οικονομίας. Από αύριο Δευτέρα, λοιπόν, να πάμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Από αύριο Δευτέρα μπαίνουν στα ράφια νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα, τρόφιμα και βασικά είδη. Το μεγάλο στοίχημα είναι όμως αν αυτή τη φορά οι μειώσεις θα γίνουν πραγματικά αισθητές στο ταμείο. Αυτό λέει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές οι καταναλωτές, όπως καταγγέλουν, ακούν για μειώσεις τιμών, αλλά όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού, η διαφορά που βλέπουν είναι μικρή. Πάμε στον Πειραιά. Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχει μιλήσει με κόσμο και να δούμε πώς περιμένουν αυτές τις μειώσεις. Αν το θεωρούν ότι είναι μέρη όντως μια πραγματική ανάσα ή αν είναι δύσπιστοι μέσα σε τέτοιες, απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να πούμε γενικά και αρχικά πως η μείωση, η μέση μείωση υπολογίζεται στο 7%. Η πρωτοβουλία, όπως είπες και εσύ, αφορά βασικά είδη διατροφής καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, μια σχέση και να είναι και τώρα και τα σχολεία και είναι αρκετά φορτωμένες οι οικογένειες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Και αύριο, μέχρι αύριο, βασικά αναμένεται να υπάρξει και μια περαιτέρω διεύρυνση της λίστας, στην οποία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στα ράφια επίσης υπάρχει ειδική σήμανση για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επιλέξουν σε περίπτωση που θέλουν, ενώ που μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Όπως είπες και εσύ, εμείς μιλήσαμε με αρκετούς καταναλωτές, οι οποίοι μας λένε πως ναι, μεν χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να ανακουφίσει την τσέπη τους. Αναμένουν όμως να διαπιστώσουν αν πράγματι θα υπάρξει ουσιαστική διαφορά, καθώς κάνουν λόγο όλοι για μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί βέβαια μας λένε πως δεν είναι αυτό που περιμένουν. Άλλοι θέτουν το θέμα του ΦΠΑ, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι λένε πως πρέπει να ανέβουν οι μισθοί.
7: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Τα 1660 και πλέον κωδικοί και θα έχουμε μειώσεις τιμών που θα φτάσουν μέχρι και 30%. Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη. Η πρωτοβουλία είναι από 2 έως 4 μήνες. Έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή στο να έρθουν προϊόντα από αυτά που περιμέναμε. Θα υπάρχουν 2 τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών. Πρώτος τρόπος είναι μέσα από την ειδική σήμανση που θα υπάρχει στο ράφι. Και δεύτερον, μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει, που θα μπορούν να γνωρίσουν οι καταναλωτές ποια είναι αυτά τα προϊόντα.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στους καταναλωτές. Ο Απόστολος Δραυτόπουλος βάζει τον πύχη εκεί που τελικά κρίνεται κάθε τέτοια πρωτοβουλία στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και σημειώνει το εξής: ότι δεν έχει σημασία αν θα συμμετέχουν 10, 20 ή 30 επιπλέον κωδικοί, αλλά αν αυτοί οι κωδικοί έχουν χαμηλότερες τιμές από αυτές που κατεγράφησαν, για παράδειγμα, το Σάββατο.
10: Το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπαν ότι θα είναι 750 κωδικοί προϊόντων συν 300 κωδικούς σχολικών προϊόντων και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Στην συμφωνία η οποία έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα σχολικά. Δεν μας πειράζει μας ως καταναλωτές να συμμετέχουν όλα και ας είναι και 10 και 20 και 30 χιλιάδες κωδικοί. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι να δούμε χαμηλότερες τιμές την Δευτέρα από αυτές που αγοράσαμε το Σάββατο.
0: Η ακρίβεια όμως δεν σταματά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα, με την αμόλυβδη να κινείται και πάλι κοντά στο 2 ευρώ το λίτρο και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως οι Κυκλάδες να ξεπερνά κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky.
11: Παρασκευή ήταν η τελευταία μου αγορά και πουλάω αμόλυβδη 1,99,9. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πράγματι, η επιδότηση που δώσανε τα δηληστήρια και η κυβέρνηση βοήθησε. Θα πάρουμε πάλι την επιδότηση το Σεπτέμβριο γιατί τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Μία δήλωση από τον Τραμπ κάνει μπαμ το βαρέλι.
0: Εκτός συνόρων τώρα είμαστε, κυρίες και κύριοι, να βγούμε γιατί είχαμε στην Ελβετία συναγερμό μετά από ένα περιστατικό το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Σίγουρα ήταν πυροβολισμοί, η Πάνο Κουτρουλού είναι μαζί μου στο στούντιο. Σίγουρα έγινε κατά τη διάρκεια ενός rave party, κοντά στη Ζυρίχη όλα αυτά. Πολλά τα θύματα, δεν ξέρω αν τώρα πια έχουμε καλύτερη εικόνα, Βάνα.
12: Αυτά που ξέρουμε είναι τα εξής δεδομένα. Είναι ότι μια 22χρονη κοπέλα έχει σκοτωθεί, έχει χάσει τη ζωή της. 5 ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αυτή την ένοπλη επίθεση στο υπαίθριο πάρτι μουσικής ρέιβ στην περιοχή, στην πόλη Αράου, στην Ελβετία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες. Δεν γνωρίζουμε από την ενημέρωση τουλάχιστον που υπάρχει από την αστυνομία αν αυτή η επίθεση έγινε από έναν άνθρωπο ή από περισσότερους. Ούτε γνωρίζουμε περισσότερα και για τα κίνητρα αυτής της ένοπλης επίθεσης, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας. Όλα λοιπόν είναι ρευστά. Ξέρουμε ότι σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 2.30 το πρωί όταν ακούστηκαν αυτοί οι πυροβολισμοί. Η μουσική σταμάτησε ξαφνικά σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας και ξαφνικά ακούστηκαν αυτοί οι πολλαπλοί πυροβολισμοί. Από εκεί και πέρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη ή των δραστών και μέχρι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση του εντοπισμού και το ανθρωποκυνηγητό από τη Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού Στρατού. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμη όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό αλλά και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.
0: Είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πέριξ του συμβάντος?
12: Πέριξ του συμβάντος, ναι, όπως και επίσης και η σύσταση προς τους ανθρώπους που ήταν είτε αυτόπτες μάρτυρες είτε έχουν κάποιο οπτικό υλικό από κινητά, όλα αυτά να δοθούν στην αστυνομία, στις αρχές, προκειμένου να υπάρχει μια πιο γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα στη Μήλο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα, τουρίστρια από την Αυστραλία, τραυματίστηκε στο κλέφτικο. Πώς, θα μας πει η Γεωργία Μαυρουδή.
13: Καλό μεσημέρι. Και πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για μπάνιο μετά από αποκόλληση βράχων. Τώρα η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση από το νησί. Τραυματίστηκε κατά τις πρωινές ώρες και οι πληροφορίες που έχουν, οι πρώτες πληροφορίες που μας ήρθαν, είναι ότι μιλούν για τραυματισμό στην περιοχή μεταξύ Αφιένα και Πλάτης. Να πούμε τώρα ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε μέσω του ΕΚΑΒ, την πήραν στην αρχή στο λιμάνι και μετά στο κέντρο υγείας της Μήλου, έχοντας τις αισθήσεις της. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα των τραυμάτων της μέχρι στιγμής. Αναμένουμε. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είχε τις αισθήσεις της. Τώρα, να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια απαγορευτική ζώνη 25 μέτρων στη βάση εκεί στο Κλέφτικο, η οποία απαγορεύει στην ουσία την κολύμβηση, προσέγγιση και κυκλοφορία και επαγκυροβολία μετέπειτα σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από βράχια και βραχώνες. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος.
0: Άρα υπήρχε προειδοποίηση ενδεχομένως να μην τήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας που μας είπες, ενδεχομένως να ήθελε να πλησιάσει περισσότερο, αν κατάλαβα καλά.
13: Ακριβώς. Είναι κάτι που διερευνάται όμως.
0: Διερευνάται. Πάνω απ' όλα έχει η εξέλιξη της υγείας της. Κρατάμε αυτό και τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε σε έναν άλλο συναγερμό, κυρίες και κύριοι, που είχαμε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο. Ένα αεροσκάφος Olympic Air, τι έκανε, Σοφία?
14: Ακριβώς, Χριστίνα. Συναγερμός σήμανε λοιπόν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν μια ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Να πούμε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει από την Αθήνα άλλο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
0: Και πάμε να δούμε τον τραγικό απολογισμό, για να είμαστε ειλικρινείς, το χθεσινό, γιατί σήμερα υπάρχουν φόβοι, έχει να κάνει με την εξέλιξη με το ευβατικό το οποίο έχει βυθιστεί ανοιχτά της Κερίνιας. Πάντως χθες είχαμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
14: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές είναι πραγματικές.

0: πρόβλημα. Και επίσης στο σημείο της τραγωδίας, εκτός από τα αρμόδια κλιμάκια, βρίσκονται και αρχές για να δουν αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από τα σκάφη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μιλάμε και για μια περιβαλλοντική καταστροφή, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού στο ρεπορτάζ. Ξανά πίσω στα διεθνή μαζί με την Βάνα Κουτρουλού. Θα πάμε στο Νεπάλ, θα δούμε αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Αυτό που με συγκίνησε βαθιά σήμερα
2: ήταν μια διάσωση
1: ενός κοριτσιού 6 ετών. Πόσες μέρες ήταν κάτω από τα συντρίμια?
2: Απεγκλωβίστηκε την Παρασκευή, αλλά ήταν περισσότερο από 60 ώρες. Σήμερα έγινε γνωστή η είδηση, γιατί το κορίτσι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και αναρρώνει. Αλλά την Παρασκευή οι αστυνομικοί, τα σωστικά συνεργεία, άκουσαν το κλάμα της και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Παρέμεινε για περισσότερο από 60 ώρες στο κτίριο όπου διαβίωσε, κατοικούσε. Άκουσαν την φωνή της. Η Μανίσα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει, και η τοπική αστυνομία προσπαθεί τώρα και να εντοπίσει τους γονείς της ή κάποιους άλλους συγγενείς. Αυτή είναι μία από τις ιστορίες, θα λέγαμε ιστορίες θαύματος, ένα θαύμα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Αλλά είναι πολύ λίγες.
2: Είναι πολύ λίγες, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός έχει ξεπεράσει των νεκρών τους 700, έχει ξεπεράσει ο αριθμός των αγνοωμένων τις 3.000. Εστιάζουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία την έρευνά τους σε ένα από τα υδροηλεκτρικά φράγματα στην περιοχή Ρασουάτ, εκεί όπου εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 100 οι εργάτες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα έγκατα της γης, στο υδροηλεκτρικό φράγμα. Γενικά η περιοχή έχει πάρα πολλές υποδομές, υδροηλεκτρικές, ενεργειακές υποδομές, και συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 900 είναι οι εργάτες αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι που αγνοούνται σε αυτές τις υποδομές. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη να επιχειρήσουν, όχι μόνο και του καιρού που έχει αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σιγά σιγά οι περιοχές αυτές στην περίοδο των μουσώνων, έχουν ξεκινήσει οι βροχές, αλλά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας δεύτερης πλημμύρας, ενός δεύτερου πλημμυρικού φαινομένου από αυτές τις λίμνες που έχουν σχηματιστεί ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο από τα φερτά υλικά. Πάντα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Βενεζουέλα.
2: Βενεζουέλα. Σήμερα είχαμε κάποιες διευκρινήσεις από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, να θυμίσουμε, του Τραμπ, ότι έχει τον πλειοψηφικό πια έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των πετρελαίων, των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ντέλσι Ροντρίγκες, αυτή η συμφωνία θα φέρει επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης, υψηλότερα έσοδα, και ότι εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό της αυτά τα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ότι διατηρεί δηλαδή την ιδιοκτησία και την κυριαρχία πάνω σε αυτούς τους πόρους. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μόνο τον έλεγχο, την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων.
1: Μάλιστα. Μένει να δούμε. Εντάξει, υποθέτω ότι αυτό είναι μια κίνηση που έπρεπε τακτικισμού, αν θέλεις, να γίνει από την πλευρά της, μια διευκρίνηση. Γιατί όντως μιλάμε ότι στην ουσία με αυτή την κίνηση Τραμπ αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης και ο παγκόσμιος χάρτης. Είδαμε μαζί και χθες στο δελτίο ότι δήλωσε Τραμπ, κυρίες και κύριοι, ότι δεν χρειαζόμαστε πια τα στενά του ορμού.
2: Ακριβώς. Γιατί έχουμε στην πίσω αυλή μας τη Βενεζουέλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Να είσαι καλά. Η Βάνα Κουτρουλού, αυτά για την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, η οποία ανακοίνωσε η Ρωσία ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα, να θυμίσουμε ότι η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καταστρέφοντας τον τομέα της ενέργειας στη χώρα. Και το λέγαμε από την αρχή, τι κάνει, χτυπάει ενεργειακές εγκαταστάσεις, γιατί μεταξύ πολλών άλλων. Υπάρχουν πολλές αιτίες εδώ και πολλοί λόγοι, αλλά όταν δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις θέρμανση, άρα ήταν ένας από τους σκοπούς να παγώσει τους ανθρώπους. Το λέγαμε συνεχώς τότε, όσο περίεργο και αν φαίνεται, αλλά μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος τελικά κρατά πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιοι θα υπολόγιζαν. Και υπολόγιζαν ούτως ή άλλως. Πάμε στη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί θα έχουμε...

0: και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό από την πλευρά του Μέρτς. Θα κατονομάσει, γιατί θέλει να ανοίγει εδώ το μέτωπο ο Δήμητρα με τη Ρωσία της Γερμανίας, ότι είναι η Ρωσία η υπεύθυνη. Είναι η Ρωσία αυτή που βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεις με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Αναμένουμε, Κριστίνα, πιθανότατα την Τρίτη συνέντευξη τύπου από τον Γερμανό Καγκελάριο. Και αυτό διότι, εάν τελικά κατονομαστεί επισήμως από τη γερμανική κυβέρνηση ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, όπου βρέθηκε παγιδευμένο ντρόουν με εκρηκτικά δίπλα σε μεταγωγικά ουκρανικά αεροσκάφη Αντόνοφ, που φέρονται να ήταν έτοιμα για να μεταφέρουν βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, τότε θα πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες της Γερμανίας κατά της Μόσχας για ενέργεια δολιοφθοράς επί γερμανικού εδάφους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήδη οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο ναζίρ και σύμφωνα με δημοσιεύματα της Βέλ, του Πολίτικο και της Bild, ανήκουν στον ίδιο όμιλο στη Γερμανία, φαίνεται ότι η Γερμανία σχεδιάζει και μια σειρά, μια δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας άμεσα, το επόμενο διάστημα, τα οποία μέτρα θα περιλαμβάνουν...
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Ρωσικών πρακτόρων. Τώρα, η Γερμανία μονομερώς δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, γι' αυτό και τις αποκαλούν μέτρα οι γερμανικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει αυτές οι κυρώσεις να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις Βρυξέλλες και γι' αυτό η Γερμανία ήδη βρίσκεται σε επαφή με Ευρωπαίους εταίρους. Πάντως είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει επικίνδυνα οι τόνοι και η Γερμανία ανησυχεί πάρα πολύ για αυξανόμενες ευρυδικές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια και στη Βαλτική θάλασσα. Το είπε και την Παρασκευή ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπρι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις, για να πάμε με αυτή την πληροφορία, κυρίες και κύριοι, στις διαφημίσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις από το ναυάγιο ανοιχτά της Κυρίνης είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Το σύνολο είναι 258 και ίσως άλλα 20 άτομα πλήρωμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κυρίνης, όπως μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης, έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Έχουμε ακόμα γνώμονους. Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από όσα γνωρίζει και μαθαίνει ο Μανώλης Κωστίδης, ο πλοίαρχος είδε το πλοίο να μπάζει νερά. Να θυμίσουμε ότι είχε πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Έκανε απότομη στροφή για να επιστρέψει στην Κερίνια και εκεί το πλοίο αναποδογύρισε. Σε λίγο θα τα πούμε στη συνέχεια, αν έχει ειδικά και σε αυτό το κομμάτι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Θα γυρίσουμε με τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Θα δούμε με έναν ειδικό φρουρό, ο οποίος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης κιόλας διαδικασίας με το αδίκημα της προσβολής για ετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Θα δούμε μια απίστευτη προσπέραση στην Κρήτη, ένας ασυνείδητος οδηγός πάλι στο ΒΟΑΚ. Θα δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές και Θεσσαλονίκη. Ξυλοδαρμός στα Γιαννιτσά, καταδίωξη εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Αχλατλής, και ιός Δυτικού Νείλου. Έχουμε κρούσματα και έχουμε και ανησυχία.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Τη Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής της Ney Editor's Choice. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Post την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Η πύλα.

0: Κυριακή Υποθέατρο Παπάγου.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Είναι 3 παρα 25 κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή, είναι η πρώτη τελευταία ημέρα του Αυγούστου, οι εξελίξεις πάντα τρέχουν, δεν έχουν ούτε χρόνο, ούτε μήνες, ούτε καλοκαίρια, πόσο δε μάλλον οι αστυνομικές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, να ξεκινήσουμε Γιώργο από την είδηση που δεν ξέρω, αλλά εξακολουθούν εμένα να με σοκάρουν αυτές οι συμπεριφορές. Ένας ειδικός φουρός έκανε τι και συνελήφθη.
1: Παρενόχλησε ένα 16χρονο κορίτσι, είναι πραγματικά ένα ακόμα περιστατικό που όντως σοκάρει, γιατί το συνέβη όταν η ανήλικη επισκέφθηκε ένα τμήμα ασφαλείας ανώτια προάστια για να παραλάβει την ταυτότητά της. Εκεί υπηρετούσε ο 27χρονος ειδικός φρουρός, φέρεται να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του όταν αυτή αποχώρησε. Στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την ΟΤΑ Αφροδίτης την προσέγγισε και ξεκίνησε να την παρενοχλεί αρχικά λεκτικά. Το κορίτσι, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, επανέλαβε αρκετές φορές την ηλικία της, θέλοντας να τον κάνει να απομακρυνθεί. Δεν έγινε αυτό. Συνέχισε τις ανήθικες προτάσεις και την παρενόχληση και φέρεται ότι επιχείρησε να την αγκαλιάσει, τον απόθυσε, έφυγε από το σημείο και ενημέρωσε τους γονείς της για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην υπηρεσία και προχώρησε σε καταγγελία. Έδειξαν τώρα κάποιες φωτογραφίες οι αστυνομικοί στην ανήλικη και αναγνώρισε το πρόσωπο του 27χρονου. Έτρεξε η διαδικασία, έγινε η σύλληψή του. Δεν είπε κάτι κατά την εξέτασή του, γιατί φαίνεται να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής ο 27χρονος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν έχει αναφερθεί κάτι, τουλάχιστον ενώπιον του εισαγγελέα, γιατί στους αστυνομικούς δεν είπε κάτι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η κατηγορία της σύλληψης αφορά την προσβολή γεννητήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, στο αυτόφορο πλημελιό δικείο. Αφέθηκε ελεύθερος, έχει όμως οριστεί τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας.
1: Σε τμήμα ασφαλείας.
0: Στην περιοχή της Γλυφάδας έγινε το περιστατικό.
1: Σε περιοχή των νοτίων προαστίων, γιατί είναι αρκετά τα τμήματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι την ακολούθησε το κορίτσι μέχρι, νομίζω, Παλαιό Φάλιρο. Είναι το συγκεκριμένο διεύθυνση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν γνωρίζω ακριβώς το σημείο που.
0: Μάλιστα. Είχε πάντως φαίνεται μία.
1: Αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα, είναι κάτι το οποίο. Προκαλεί,
0: που δεν περιμένεις να συμβεί, δεν περιμένεις ένας ειδικός ουρός, ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι ο σκοπός και ο στόχος είναι να προστατεύει, να επιτίθεται, γιατί πρόκειται για επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην Κρήτη.
1: Ναι, στην Κρήτη λοιπόν, όπου είχαμε και εκεί ένα περιστατικό το οποίο αφορά έναν πίθαρχο οδηγό ουσιαστικά.
0: Μ' αρέσει πως το λες κομψά, πίθαρχος οδηγός.
1: Ναι, είναι πολύ
0: μακάρι κομψά. Να ήμασταν τηλεόραση να δείτε την εικόνα. Είναι, κάτι
1: είναι
0: που
1: το
0: αδικείτε.
1: Βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, λίγο έξω από τα Μάλια, όπου έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά κολονάκια ανάμεσα στις δύο λωρίδες. Όταν λοιπόν βλέπει ανοιχτή τη λωρίδα, κάνει ένα απότομο λιγμό, γκρεμίζει τα κολονάκια, κινείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα, σε ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει χώρο για να υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε γιατί κίνδυνο μιλάμε να προκληθεί, πόσο σοβαρό τροχαίο. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως να συναντάει κάποιο αυτοκίνητο μπροστά του, κάνει τον ίδιο επικίνδυνο λιγμό, πάει ξανά τα κολονάκια και επανέρχεται στη λωρίδα του. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κάμερα πάνω του και ήταν πίσω από το συγκεκριμένο οδηγό και κατέγραψε αυτό το περιστατικό. Με αυτό το υλικό θα γίνει μια προσπάθεια και πιθανότατα θα ταυτοποιηθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγός. Αλλά είναι μια τρομακτική εικόνα που δεν καταγράφεται πρώτη φορά, τουλάχιστον στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Είναι όμως από τις φορές όπου αυτή η οπτική καταγραφή τουλάχιστον θα οδηγήσει έστω σε ένα πρόστιμο, έστω σε μια διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας. Γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Και τελευταία είδηση από εσένα, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών και αν έχουμε και αύριο ή βρισκόμαστε σε συναγερμό λόγω της επικινδυνότητας.
1: Σήμερα μέχρι στιγμής όποιες φωτιές έχουν ξεσπάσει έχουν αντιμετωπιστεί πολύ άμεσα και με τελευταία αυτή στην Προποντίδα στην Χαλκιδική, όπου και εκεί ήταν άμεση κατάσβεση, αυτό το θετικό. Γιατί είναι και σήμερα μια μέρα όπου ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε αυτό που αναφέρομαι ίσως καθεστώς Red Code, που είναι μια έξτρα κινητοποίηση και ετοιμότητα για τις αρχές. Να τονίσουμε ότι αύριο ο χάρτης δείχνει στο πορτοκαλί, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Είναι κάπως καλύτερη η εικόνα τουλάχιστον του χάρτη της πολιτικής προστασίας σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, όμως και πάλι θα υπάρχει μια κινητοποίηση από τις αρχές για αυτές τις περιοχές, όπως προβλέπεται να είναι σε ετοιμότητα δήμοι και περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με τις αστυνομικές ειδήσεις. Συνέχεια τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Αχλατλή. Πάμε βόρεια. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο, ένα περιστατικό τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. Είχαμε και τραυματία, είχαμε και σύλληψη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννητσα με έναν τραυματία και μία σύλληψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 26χρονος γροθοκόπησε άγρια έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος πρέπει να πούμε ότι συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ, νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος, και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν σε έτερο χώρο για να διαπληκτιστούν. Εκεί φαίνεται πως ο καυγάς έλαβε ανεξέλεκτες διαστάσεις, με το δράστη να γροθοκοπεί άγρια το θύμα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο μικρής έντασης και έκτασης, βέβαια και ευτυχώς, στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών.
2: Έτσι ακριβώς, άλλη μια νύχτα έντασης στην κλειστή δομή που είχε απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα με τα εκτεταμένα επεισόδια και τους τραυματίες και τις συλλήψεις φυσικά από την αστυνομία που έχουν σημειωθεί. Δεν μιλάμε για του ίδιου. Για τις ίδιες έντασης και έκτασης επεισόδια σε καμία περίπτωση. Είχαμε βέβαια καταστροφές, καθώς τα άτομα που αντέδρασαν στις συνθήκες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες ημέρες, έσπασαν ένα σειρμάτινο διαχωριστικό τοίχο, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταγραφή που έγινε από τις αρμόδιες αρχές, δεν λείπει κάποιο άτομο. Ενώ αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, θα γίνουν ασφαλώς και συλλήψεις. Να θυμίσουμε, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν στρατοπεδεύσει περιμετρικά του ΚΑΜΠ ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Mm-hmm. Και πάμε στην καταδίωξη που είχατε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια άγρια καταδίωξη τα προηγούμενα 24 ώρα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Τα στελέχη της ομάδας Ζήτα εντόπισαν τον παραβάτη δικυκλιστή 30 ετών, ο οποίος παραβίασε συναυτά αρκετούς σηματοδότες, ερυθρούς σηματοδότες, παραβίασε διαβάσεις και διασταυρώσεις που δεν είχε προτεραιότητα, με κίνδυνο για τους χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον αστικό ιστό. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ πρέπει να σας πω ότι κατάφεραν τα στελέχη της αστυνομίας να τον συλλάβουν όταν αυτός έπεσε με το δίκυκλό του πάνω σε όχημα που έκανε αναστροφή στο δρόμο. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το σύνολο των διοικητικών προστήμων που του επιβλήθηκαν ξεπερνά τις 18.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Αχλατλής. Να μείνουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτή η εθελοντική δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε, και δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη αντίστοιχη δράση από τον περασμένο Μάρτιο. Καθάρισαν τον Θερμαϊκό. Τι βρήκαν? 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια. Είναι, στο διάστημα αυτό έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από τον Θερμαϊκό. Θυμάμαι και τηλεοπτικά όταν κάναμε εκπομπή, ήταν εμφανέστατα, τα έβλεπες, περπατούσες, έβλεπες μέσα στο βυθό να έχουν πετάξει κάποιοι ασυνείδητοι είτε ποδήλατα είτε πατίνια. Πίσω να δούμε το μεγάλο ζήτημα του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι, και είμαι σίγουρη ότι και αρκετοί και αρκετούς έχει θορυβήσει. Καταρχήν, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, νοσηλεύονται, οι δήμοι που έχουν μπει σε αυτήν την διαδικασία των ψεκασμών. Τα άτιμα όμως, Σοφία Καλαβρού, καλό μεσημέρι, τα άτιμα είναι εκεί ακόμα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ψεκασμούς, από
3: ό,τι φαίνεται. Δεν σταματούν. Και δεν νομίζω και ότι θα σταματήσουν μέχρι να πέσουν και υψηλές θερμοκρασίες. Όλο ένα λοιπόν και μεγαλώνει η λίστα με τους δήμους της χώρας όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για κορύφωση τις τελευταίες ημέρες του μήνα, αλλά και για συνέχιση της δραστηριότητας των κουνουπιών και το φθινόπωρο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέσα σε μία εβδομάδα, να πούμε ότι προσθέθηκαν ακόμη 13 δήμοι που κατέγραψαν κρούσματα και πρόκειται πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου, Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος φυσικά, τη στιγμή που 8 στους 10 ωστόσο δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατασταλμένους, εκεί όπου οι επιπτώσεις του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εντονότερες και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο. Αναφορικά τώρα και με τα συμπτώματα και με τις επιπτώσεις, έχει μιλήσει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
4: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το κεντρικό νευρικό σύστημα με 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια. Και για τους ψεκασμούς αυτούς, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Πέτρος Πουλάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αρτέμιδος Σπάτων. Να τον ακούσουμε.
6: Οι ψεκασμοί γίνονται από συμβεβλημένη εταιρεία όλο τον χρόνο, αναταχτά σε χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ο ψεκασμός δεν έχει σταματήσει να γίνει στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Δεν το ξεκινήσαμε τώρα που φαναρούσαν τα κρούσματα.
0: Η Σοφία Καλαπρός στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο αυτό με μια συμφωνία με τη βοήθεια της Μαρίας Σελενίκου. Μια συμφωνία που υπεγράφεται αύριο στο Τελαβή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την άμυνα της χώρας. Μαρία.
7: Χριστίνα, ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για την ασπίδα του Αιχαία. Όπως είπες και εσύ, αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυροβλικές και υβριδικές απειλές. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επενδρομένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικού. Θα λειτουργεί με λογισμικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, Χριστίνα, πιθανές απειλές και θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρψης. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο βήμα της Κυριακής στην ασπίδα του Αχιλλέα, τονίζοντας ότι είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Μαρία Τσιλενίκου, κυρίες και κύριοι, με την αυριανή όντως μεγάλης σημασίας για την άμυνα της χώρας υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι ο νέος αντιεροπορικός στόλος. Ένα έργο ύψους 3,1 δισεκατομμύριων ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες και όπως καταλαβαίνετε έχει την αξία του, δεδομένης και της έντασης, όπως υποστηρίζουν και πολλοί αναλυτές, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε στην Deutsche Welle, γιατί η ώρα είναι και 48 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Sky 100,3. Πάμε στην Deutsche Welle, οι διεθνείς ειδήσεις και επιστρέφουμε.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Όχι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Ισλανδοί μετά το δημοψήφισμα. Ανθρωποκυνηγητός στην Ελβετία μετά από φωνική επίθεση σε rave party. Σύνοδος συνεργασίας της Σανγκάης σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται σημείο καμπής όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της αλείας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Άραου της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ του Κυργιστάν τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
10: Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
11: Η ασπίδα του Αχιλέα θα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας στο Τελαβίβ από στρατιωτικού παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
9: Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Φόκλαντ ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
12: Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τη στάση τους για τις νήσους Φόκλαντ. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρνα, όμως απάντηση, τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νήσοι αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
9: Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος του μαγκαζίνου, να δούμε τι καιρό όχι μόνο θα κάνει σήμερα το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και η εβδομάδα που έρχεται, τι ποδαρικό θα κάνει, Παναγιώτη.
13: Έτσι, καλό μεσημέρι.
0: Και ο νέος μήνας.
13: Ο νέος μήνας, το φθινόπωρο, πώς θα ξεκινήσει. Καλοκαιρινά, θα έλεγα. Τυχεροί όσοι ξεκινούν τις διακοπές, έστω και τώρα. Η αυριανή ημέρα, λοιπόν, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς, στην Αθήνα στους 35 βαθμούς. Θα φτάσει οπωσδήποτε στα υπηρετικά και τους 36 βαθμούς. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο 6 μποφόρ παραμένει. Ένα βοριαδάκι το οποίο είναι δροσιστικό, δεν θα δημιουργεί πουθενά θέμα. Είναι ευχάριστο μελτέμι του Αιγαίου, ωραία, το οποίο θα μείνει μέρες. Μάλλον Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Άρα κρατάμε ότι έχουμε ένα μελτέμι σταθερό στο Αιγαίο και ίδια θερμοκρασία. Στην Αθήνα το 35 νομίζω θα είναι όλες τις μέρες. Αν θα πάει κάπου 36, όχι όμως στα ανατολικά του νομού, επειδή θα φυσάει βοριάς και στο νοβοϊκό. Άρα κρατάμε αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα από πλευράς φαινομένων, κάποιες μπόρες πολύ λίγες θα τις έχουμε Δευτέρα και Τρίτη σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη και Πέμπτη όμως θα είναι λίγο περισσότερες, θα έχει και καταιγίδες δηλαδή και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Κάποιες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες. Άρα νομίζω το πιο σημαντικό από όλη την εβδομάδα, από τις πρώτες 4-5 μέρες, είναι οι καταιγίδες, ναι, της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, δηλαδή και αυτές λίγοι θα τις δουν. Ο υπόλοιπος, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει σχεδόν απόλυτα καλοκαιρινός. Άρα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο από ένα καλοκαίρι που ήταν σχετικά δροσερό.
0: Ήπιο σε σχέση με, ηπιότερο σε σχέση, ναι, και με αυτό που έζησε η υπόλοιπη Ευρώπη.
13: Και αυτό που είδε η Ευρώπη. Αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζήσαν οι Ευρωπαίοι φέτος, εμείς τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο βλέπουμε. Και όχι, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα είναι θέμα συζήτηση όλη την Ευρώπη ο καύσωνας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κάνει πάσα στην ουσία στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις.
14: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Δεύτερη αγωνιστική της Super League. Χθες είχαμε δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ηρακλής έμειναν στο 1-1. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Και σήμερα έχουμε τέσσερις αγώνες. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. 8 και 4 θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και την ίδια ώρα και Κηφισιά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βόλεϊ στους.
0: Αυτό περίμενα να μου πεις, με αυτό να ξεκινήσεις, αλλά δεν το έκανες.
14: Για το βόλεϊ, μεσογειακοί αγώνες. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών μετά από 47 χρόνια προκρίνεται στον τελικό. Νίκησε χθες τον ημιτελικό την Ιταλία 3-2 σετ και παίζει απόψε με την Γαλλία. Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, ο Λιονέλ Μέση 7-1 νίκησε Ίντερ Μαϊάμι τη Μόντρεαλ. 4 γκολ έβαλε ο ίδιος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται από την κατεχόμενη Κερίνη, εκεί που βυθίστηκε ανοιχτά σκάφος με περίπου 270 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Κερίνης και δηλώσεις που έκανε στο CNN Turk, εντοπίστηκαν 159 από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 3 μίλια ανοιχτά της Κερίνης, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Ο Υπουργός Μεταφορών του Ψευδοκράτους είπε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Άρχισαν να εισραίει νερό όταν αυτό βρισκόταν σε απόσταση 4 μιλίων από την ακτή. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Έχουν εντοπιστεί 159. Με ακούτε να κομπιάζω γιατί διαβάζω τις τελευταίες εξελίξεις, όπως έρχονται απευθείας από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Συμμετέχει σωστικά σκάφη, συμμετέχουν και αρκετά ιδιωτικά πλοιάρια που έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχουν τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα κάποιον αριθμό τους ή ποια είναι ακριβώς η κατάσταση της υγείας τους. Υπάρχουν και ασθενοφόρα που βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή τους. Και σύμφωνα από και αναρτήσεις τώρα, έχουν κινητοποιηθεί διαθέσιμοι πόροι, προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Σας κάνω απευθείας από τα αγγλικά τη μετάφραση. Ένα γεγονός στο οποίο έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, ως εδώ, αύριο πάλι ο Σπύρος μάλιστα είναι στο κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
18: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM. 1, 2, 3.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48

0: 444.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας.

0: φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαίρια.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Μαρμαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: mastev.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Άσπα Παπαναγοπούλου, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το CNN Turk ο νεότερος απολογισμός από την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνια στην Κύπρο. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ένας επίζων που μίλησε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες πως δεν υπήρχε πρόβλημα παρότι το πλοίο έβαζε νερά. Σύμφωνα με τον επιβάτη, τελικά τα μέλη του πληρώματος ήταν οι πρώτοι που έφυγαν. Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση και τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των νεκρών εξέφρασε ο Ταγί Περντογάν. Όπως είπε η Άγκυρα, ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αρχές στα κατεχόμενα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Εχθές ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στον Οροπό, όπου εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας. Επί τόπου ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δέσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει έναν χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωρά η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο ΕΠΑΚΡΟ την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενο στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινάει αύριο Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο Δευτέρα στις 11.30 το πρωί από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Στην κυριακάτικη των άρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Αύριο Δευτέρα θα υπογραφεί στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενοπλές δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Αμήνης. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με την Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής drones και πυρομαχικών. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με drones κατά διελιστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδιών από αγνώστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προαύλιο χώρο της υπηρεσίας στο ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου. Ένα έργο που είναι κρίσιμης υποδομής για τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας και της αποκατάστασης και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρα της Ρόδου, όταν αεροσκάφος Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Στα Χανιά τώρα, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν με διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μία ώρα προσπαθούσαν οι διασώστες και οι γιατροί να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Στο Αττικό νοσοκομείο διακομίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει τραυματιστεί στη δεξιά ομοπλάτη, όπου υπάρχει και αιμορραγία, ενώ δυσκολεύεται να αναπνεύσει, με το οξυγόνο της να είναι χαμηλό. Παράλληλα, έχει πόνο στον αυχένα και τραύμα στο κεφάλι, χωρίς εξωτερική αιμορραγία. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή, Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι η διαδικασία αναπληρώσεις θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελο στους Αμερικανούς. Με άλλη ανάρτησή του τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις ΗΠΑ. Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια, είπε και κατέληξε όχι πια. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό από τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Οι 2 πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη 2 πυροβολισμοί έπεσαν εκτός. Ο δράστης 40 ετών συνελήφθη. Η Ισλανδή Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της δεν είναι μία επισοδρόμηση αλλά μία νίκη για τη δημοκρατία. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματά τους που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών διεκδικεί απόψε σε 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης νικά τον Όφη 1-0. Στις 8 και 4 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και στις 9 αναμετρώνται Αστέρας, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και καιρός. Γενικά έθερος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 32, στη Θεσσαλονίκη. Τραγωδία ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας λοιπόν. Ξεκινάμε την παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Καταμαράν με 267 επιβαίνοντες άρχισε να βάζει νερά και να βυθίζεται κάτω από διευκρίνητες συνθήκες. Αμέσως επικράτησε πανικός, όπως αποτυπώνεται και στα βίντεο που τράβηξαν οι ίδιοι επιβάτες και κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως θα ακούσουμε, δεκάδες περιμένουν επάνω στον αποδογυρισμένο σκάφος, ενώ άλλοι τόσοι βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, περιμένοντας τη διάσωσή τους. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, 7 νεκροί και 23 αγνοούμενοι. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε η συνάδελφος Κωνσταντίνα Καπύρη.
1: Το καταμαράν Φάιλοτζέτ έχει αναποδογυρίσει λίγα μόλις μίλια μακριά από το λιμάνι της Κερίνιας. Το πλαϊνό μέρος από το πλοιάριο μόλις που εξέχει από το νερό. Πάνω του βρίσκονται δεκάδες επιβάτες που περιμένουν με αγωνία να διασωθούν. Κάποιοι επιβάτες έχουν βουτήξει στο νερό για να σωθούν και κολυμπούν γύρω από το μισοβυθισμένο πλοίο. Βίντεο επιβατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε μόλις είδαν τα πρώτα νερά να πλημμυρίζουν το πλοίο.
0: Εμείς καλέσαμε τους υπευθύνους και τους είπαμε: κοιτάξτε, το πλοίο μπάζει νερά. Και εκείνος μας είπε: εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Το πλοίο άρχισε να βάζει περισσότερα νερά. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο επιβάτη, δεν σταμάτησε εγκαίρως το προκαθορισμένο ταξίδι του.
0: Ύστερα έσπασε το μπροστινό μέρος του πλοίου. Μόλις έσκασε η πλώρη, μας είπαν: εμπίγον, βγαίνουμε αμέσως. Οι ίδιοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ άφησαν τον κόσμο μέσα.
1: Η ακτοφυλακή, ελικόπτερα και ιδιωτικά σκάφη προσεγγίζουν το σημείο προκειμένου να συνδράμουν την επιχείρηση διάσωσης. Στο λιμάνι της Κερίνιας, τα σκάφη με τους διασωθέντες φτάνουν το ένα μετά το άλλο. Εκεί, ασθενοφόρα και ελικόπτερα παραλαμβάνουν τους τραυματίες για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
0: Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται πολύ εντατικά. Φυσικά, στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, το βάθος της θάλασσας ξεπερνά τα 500 μέτρα και το πλοίο έχει βυθιστεί εντελώς. Ο Τουφάν Αρχιουνιάνων, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.
1: Το Φάιλοτζέτ ξεκίνησε το ταξίδι του λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας με κατεύθυνση το τουρκικό λιμάνι Τασουκού. Στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.
0: Οι 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος διασώθησαν με ασφάλεια, ενώ δυστυχώς 7 άνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Ερντογάν.
2: Εργείς 91,8 στα FM.
1: Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για καλές καιρικές συνθήκες στο σημείο.
0: Και πάμε στο Μανώλη Κωστίδιο, που νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου έδωσε την δική του ανταπόκριση, διότι από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός. Έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Μανώλης Κωστίδιος λοιπόν από την περιοχή, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε.
3: Οι έρευνες συνεχίζονται βέβαια όσο περνάει η ώρα, τόσο η απεσιοδοξία μεγαλώνει. Ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 8 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Αυτό λένε τουλάχιστον οι τουρκικές αρχές. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και ο πλοίαρχος αλλά και τα 7 μέλη του πληρώματος συνερήθησαν και ανακρίνονται για το τι ακριβώς συνέβη. Διότι ένα πλοίο που αναχώρησε λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την Κερίνια στα 3 μίλια, το να βυθίζεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αυτόπτες μάρτυρες
4: λένε ότι σοβαρές καταγγελίες, συνόπως σε διακόπτω, πιβατών, ίδιων των πιβατών, για τη συμπεριφορά του πληρώματος.
3: Μάλλον εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα, ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε. Κάποια στιγμή, αυτό λένε όλοι, ότι ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε μετά από πολλή ώρα πια το πρόβλημα και επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κυρίνια. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ανατροπή. Και βεβαίως με ένα τεράστιο δράμα, διότι είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Δεν υπήρχε και ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα καιρικών φαινομένων και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περίμεναν κάποιοι στις οστικές λέμβους, κάποιοι πάνω σε αυτό το πλοίο, το κουφάρι και περίμεναν τις αρχές να τους διασώσουν. Από εκεί πέρα οι τουρκικές αρχές λένε ότι θα γίνουν οι έρευνες, οι 17 γνωρούμενοι αν θα βρεθούν, όμως δεν μπορούν να απαντήσουν αν όλα τα κριτήρια της ασφάλειας στηρίχθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Άλλοι έλεγαν ότι από το λιμάνι είχαν καταλάβει ότι το πλοίο έχει πρόβλημα. Τώρα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες παραλήψεις που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και βέβαια ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε, είπε ότι οι τουρκικές αρχές θα κάνουν τα πάντα. Αν το δούμε και πολιτικά, οι Τουρκοκύπροι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία στη θάλασσα, οι τουρκικοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιμένοντας όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του.
0: Δυστυχώς δεν είναι η μόνη τραγωδία που μετράει Κύπρος μέσα σε λιγότερα από 24 ώρες. Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών σάρωσε χθες το νησί, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό. Θύμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας από την Λεμεσό, το σκάφος του οποίου παρασύρθηκε από τα κύματα και διαλύθηκε στα βράδια, ο Γιώργος Φελίδης στο ρεπορτάζ.
5: Ένα μπουρίνι αστραπή προκαλεί ολέθριο ναυάγιο στις ακτές της Κύπρου το απόγευμα του Σαββάτου. Τα λαμυγοί πασχίζουν με τις μηχανές στο φουλ να απομακρυνθούν. Σταδιακά όμως ο όρμος των Αγίων Αναργύρων γεμίζει συντρίμια. Η σφοδρή κακοκαιρία και θαλασσοταραχή παρασέρνει τρία σκάφη σαν καριδότσουφλα, χτυπώντας τα μανιωδώς στα βράχια.
6: Η θαλασσοταραχή εκδηλώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόνο. Τρία σκάφη εκεί βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα κύματα και τους θηλώδεις ανέμους. Τα δύο παρασύρθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς.
5: Αμέσως σημαίνει συναγερμός και αρχίζει η αποστολή έρευνας και διάσωσης των 6 ναυαγών επιβατών.
6: Κινητοποιήθηκαν ένα αέρια και πλωτά μέσα, ένα ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων που επιχείρησε στην περιοχή και ήταν αυτό που απεγκλώβησε και μετέφερε τους επιβαίνοντες των σκαφών.
5: Στη διάρκεια της επιχείρησης, διασώστες καταρριχώνται από ελικόπτερο και προσδένουν δύο γυναίκες ναυαγούς που μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αλλά ένας 76χρονος ελληνοκύπριος επιχειρηματίας εγκλωβίζεται στα συντρίμια του σκάφους του και ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.
6: Όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Ο γνωστός επιχειρηματίας από την Λεμεσό, είναι και πρώην οδηγός αγώνων ράλι, ο κύριος Δήμης Μαυρόπουλος, ανασύρθηκε νεκρός από σκάφος που καταστράφηκε στα βράχια. Η κόρη του και η σύντροφος του διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του.
5: Την ίδια ώρα, ένας τρομακτικός υδροστρόβιλος σχηματίζεται στα νυχτά της Αγίας Νάπας και καταγράφεται από την ξηρά να διέρχεται ανάμεσα σε δύο εμπορικά πλοία. Θυελώδεις άνεμοι προκαλούν πτώσεις δέντρων στους δρόμους της Λεμεσού. Ενώ στη Λάρνακα, δρόμοι πλημμυρίζουν και οχήματα κινούνται μέσα στα νερά. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται περισσότερες από 350 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους σε Πάφο και Λεμεσό. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σαρώνουν για 2,5 ώρες στην Κύπρο, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση κακοκαιρίας από τη μετεωρολογική υπηρεσία.
0: Αφήνουμε τα ζητήματα αυτά με την Κύπρο και ερχόμαστε στο ιστορικό εδώ, διότι σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται ήδη η πολιτική αντιπαράθεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να γίνεται το πρώτο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί προσδοκίες για τις εξαγγελίες του το επόμενο Σαββατοκύριακο, δίνοντας έμφαση σε εισόδημα και φορολογία, ενώ από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις των τιμών στα ράφια και κλειδώνει η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια, το δυτικό χρέος και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
7: Η μάχη της ΔΕΘ άρχισε πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μέσα σε λίγα 24 ώρα και δεύτερο σήμα για τις εξαγγελίες του. Θα την προαναγγελία για κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
8: Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη ΔΕΘ όπου θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.
7: Και πριν ακόμη παρουσιαστεί το κυβερνητικό καλάθι, ανοίγει η πολιτική κόντρα. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος, να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών.
5: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο. Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντζ.
7: Με το χωρίς ακρίβειας πάντως η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ έχοντας ήδη βάλει δύο παρεμβάσεις στο τραπέζι. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια ενώ κλειδώνουν οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης με όφελος 10 λεπτά το λίτρο στην Αντλία.
8: Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
7: Πριν η ΔΕΘ ανοίξει το κεφάλαιο εισόδημα και φορολογία, η κόντρα φουντώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης που ρίχνει αυλαία σε 24 ώρες, καθώς επίσης και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.
5: Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της και η πραγματικότητα φυσικά είναι εδώ για να τη διαψεύδει.
9: Ζητούν από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα.
8: Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει αλλά να απολογείται.
1: Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή.
7: Στο κάδρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς να προαναγγέλει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αντί για λίστα παροχών.
10: Όπου το τρίπτυχο θα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
7: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δέχεται τη δεξιά πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά με τις αιχμηρές αναφορές του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού να συναντούν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας.
11: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
5: Έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει. Αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
7: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στην ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και η ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολιτικούς μαγνήτες για να προσελκύσει κοινά και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
0: Περισσότερα στοιχεία και αναλυτικότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έδωσε στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς και σε όλους εμάς εδώ τώρα στο ραδιόφωνο αναφορικά με το τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και βεβαίως τι περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό.
7: Όπως μας έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη που έχουν γνώση της προετοιμασίας, η λογική είναι, Χριστίνα, να ανοίξουν βαλβίδες όπου υπάρχουν διαθέσιμα και να κλείσουν πληγές όπως είναι η χαρακτηριστική αποστροφή εκεί όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις και μάλιστα πληροφορούμαστε ότι το πακέτο θα φανεί στην τσέπη των πολιτών άμεσα και σε τρεις δόσεις δηλαδή το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2027 ανοίγοντας αντίστοιχα και κάποιους πολιτικούς διαδρόμους στην ηγεσία της κυβέρνησης. Οι πληροφορίες μάλιστα τους ΚΑΗ ανεβάζουν τον αριθμό των νέων φοροελαφρύνσεων, των μειώσεων φόρων σε διψήφιο αριθμό, 9 με 10 μου λένε ότι είναι στο τραπέζι, ενώ εξετάζονται επίσης κατά πληροφορίες και σημειακές στοχευμένες παρεμβάσεις στον ΦΠΑ, ενώ η μείωση της προκαταβολής φόρου που θεωρείται κλειδωμένο ως μέτρο θα είναι κλιμακωτή από το 2027. Και τώρα ο λογαριασμός, Χριστίνα, είναι προφανές ότι μπορεί να ανέβει, διότι μαζί με τις παρεμβάσεις που θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, αλλά για τα διαθέσιμα που θα προκύψουν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, το τελικό πακέτο μπορεί να ανέβει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και πάμε σε αυτό το οποίο λέμε ότι ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ένας πιο απαιτητικούς οικονομικά μήνες και μιλάμε δηλαδή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό μας, με τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι έχουμε και τα σχολεία, έχουμε και όλα αυτά. Και αύριο λοιπόν έρχεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στέκης Θεοδωρικάκος, 11.30 το πρωί, να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις, διότι στα ράφια αλλά και τελικά στα ταμεία θα κριθεί από αύριο η νέα πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Η τελική λίστα περιλαμβάνει 900 επώνυμα προϊόντα και 250 ιδιωτικής ετικέτας με μειώσεις που φτάνουν έως και το 30%. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται και 450 σχολικά είδη με μειωμένη τιμή λίγες ημέρες πάντα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
12: Αυτό το ταμπελάκι θα αναζητούν από αύριο οι καταναλωτές, καθώς θα καταδεικνύει τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
13: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που

0: έχει αποτυπωθεί η στεράφια του σούπερ μάρκετ.
1: Επιπλέον 450 κωδικοί σχολικών ειδών αναμένεται να εμφανιστούν με μείωση 10%, ενώ μείωση αναμένεται και στα εισαγόμενα κρέατα και κυρίως στο μοσχάρι.
2: Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη που θα είναι μέσα. Άρα λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς πρέπει να τη χαιρετήσουμε, να την ενισχύσουμε.
3: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
1: Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει που καταγράφει τις τιμές και το πού βρίσκονται τα φθηνότερα είδη, με τους καταναλωτές όμως να αντιδρούν.
4: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φθηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
5: Συμμετοχή έχουν δηλώσει 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ αλλά και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών.
1: Κάποιοι πάντως παραπονιούνται.
6: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές έπρεπε να έχουν γίνει.
7: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, δεν είναι, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
1: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.
8: Ο Κωνσταντίνος Αυλός κλήθηκε και έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς θα δούμε από αύριο. Το ζητούμενο φυσικά είναι πόσο από αυτές τις μειώσεις θα φτάσουν τελικά σε αυτό που λέμε στην τσέπη, στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Κωνσταντίνος Αυλός και Χριστίνα Βίδου.
1: Αύριο λοιπόν θα έχουμε την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε για παράδειγμα το μοσχάρι από τα 15,5 ευρώ να πέσει στα 10. Αν θα δούμε τα μακαρόνια από τα 73 ευρώ.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
11: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
1: Εκεί προσανατολίζεται να δώσει ένα μήνα παράταση, αλλά αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα το μάθουμε επισήμως αύριο.
8: Αύριο επίσης, Δευτέρα, θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες αυτές λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνική συμμετοχή στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα αυτού που αφορά στην πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα και του αντιεροπορικού αυτού θόλου. Μαρία Τσιλινίκου, περισσότερο στο ρεπορτάζ.
13: Τελική ευθεία περνάει η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα που μέχρι το 2029 αναμένεται να έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
14: Με την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα νέα πλοία του στόλου και τα αεροσκάφη 4ης και μισής και 5ης γενιάς δεν θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.
13: Στην πρώτη γραμμή είναι το Spider για τις κοντινές απειλές. Drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα, το Barak. Ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτήν την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.
14: Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη άμυνα.

0: Μινά.
1: Στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, προχώρησε η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 τεθωρακισμένα Mi-113, 20 οχήματα Στάγερ καθώς και ανταλλακτικά.
2: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας σε πισίνες και παραλίες. Γύρουν αυτά τα τρέιμπερς ειδικά με παιδιά μέσα σε λίγες ώρες στην χώρα μας. Τελευταίο ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού σε πισίνα σε ξενοδοχείο στα Χανιά. Από εχθές μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 10χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα στην Ηλία. Ενώ στη Σαλαμίνα τρία παιδιά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότα που Βαγγέλης Κοκολάκος το ρεπορτάζ.
3: Οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
4: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
3: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
5: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να λιγοκλίνει τα μάτια, να διδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώνει και ο κάθε γιατρός όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
3: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπου. Ο πατέρας του τρίχρονου περιγράφει στο Sky τις στιγμές αγωνίας που έζησαν.
6: Ανοίξαν ένα καπάκι και κάναν κάποιες εργασίες. Ενώ ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στην πισίνα. Μου κάψε όλο το λαιμό. Έπαιρνα ανάσα και κεγόμουν. Το μωρό δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Έβηχε και έκανε με το.
3: Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένο να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων της επιχείρησης.
6: Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά έργα σα. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια αυτό, εγκληματική αμέλεια.
3: Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του παιδότοπου και ο άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, ενώ το περιστατικό διερευνάται.
2: Το δικό νοσοκομείο έχει μεταφερθεί μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
7: Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας εισαισθηθεί στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί στο κέντρο υγείας της Μήλου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι οι τραυματισμοί της ήταν πιο σοβαροί. Χρειάστηκε λοιπόν μια πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Γι' αυτό και κρίθηκε η απαραίτητη διακομιδή της εδώ, στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και βρισκόμαστε. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 34χρονη έχει τραύμα στην δεξιά ομοπλάτη, καθώς και αιμορραγία. Φέρει τραύμα στο κεφάλι, χωρίς εκεί να υπάρχει κάποια εξωτερική αιμορραγία. Έχει δυσκολία στην αναπνοή και χαμηλό οξυγόνο και έχει πόνο στον αυχένα. Τώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς όμως, Χριστίνα, να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της.
8: Ένα τουριστικό σκάφος προσέγγισε μια περιοχή που είναι απαγορευμένη με έως κάποια απόσταση, άρα μπήκε σε απαγορευμένη ζώνη. Αντίστοιχα και ο πελάτης που είχε πάνω στο σκάφος, η συγκεκριμένη γυναίκα, έκανε μπάνιο σε απαγορευμένη περιοχή όπου υπάρχει απόφαση λόγω κατολιστήσεων να μην πηγαίνουν εκεί ούτε τα σκάφη ούτε οι λιώμενοι. Βέβαια να πούμε ότι εκεί υπήρχαν κάτι σημαδούρες, πλέον δεν υπάρχουν, άρα έχουν αμεληθεί να βλέπουν μέχρι πού μπορεί να προσεγγίσει ένα σκάφος.
2: Πάμε τώρα στον Οροπό, που εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση που μετέβηκε όλος και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης της κατάσβεσης. Η φωτιά έχει πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
0: Υπάρχει μια τέτοια αναφορά και αφορά την κάτοικο σε ένα από τα δύο σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, δίπλα σε μια ρεματιά εδώ στο Μαρκόπουλο Οροπού. Φέρεται λοιπόν να ανέφερε ότι είδε τις φλόγες να εμφανίζονται κοντά στην κατοικία και ένα αυτοκίνητο να φεύγει από το σημείο. Θα ελεγχθεί βέβαια από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού η συγκεκριμένη αναφορά. Τώρα χρειάστηκε περίπου μια μισή ώρα για να μπορέσουν πήγες και αέριες δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, η οποία ουσιαστικά ξέσπασε σε ένα σημείο δίπλα από τον δρόμο που βρισκόμαστε εμείς στην επαρχιακή οδό Μαλακάσας και Μαρκόπουλου Οροπού, σε ένα κομμάτι δασικής έκτασης ανάμεσα σε δύο οικισμούς, στην Αγία Βαρβάρα και το Νέο Λιβύση. 47 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο μέτωπο, ενώ μάλιστα υπήρξε και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στο σημείο. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η Αττική έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι στο κίτρινο όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και αύριο θα υπάρχει αυτός ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Μεγαλύτερο πρόβλημα και δυσκολία θα υπάρχει αύριο με την κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάσο και Κάρπαθο. Σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.
2: Συναγερμό σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
3: Στο αεροσκάφος τύπου ATR-42 Χριστίνα επέβαιναν 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος. Λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Η εταιρεία Aegean, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, δρομολόγησε ήδη άλλο αεροσκάφος προκειμένου να επιβιβαστούν σε αυτό οι επιβάτες και να συνεχίσουν το ταξίδι στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
2: Στο Νεπάλ τώρα, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Από αυτές τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης, πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Περισσότερα έδωσε στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο, η Βάνα Κουτρούλου.
9: Πλέον ανεβαίνει στους 794 ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ αλλά και στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από αυτούς οι 589, να θυμίσουμε ότι είναι ξένοι υπήκοοι. Τώρα, τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν και οι ομαδικές ταφές μη ταυτοποιημένων σωρών, αφού πρώτα συνέλεξαν δείγματα DNA ώστε να είναι τόσο ο εντοπισμός και η εκταφή των λειψάνων σε περίπτωση που τα θύματα ταυτοποιηθούν αργότερα μέσω δηλώσεων συγγενών, επίσημων αρχείων ή γενετικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο τον Νεπάλ με τον αυξανόμενο αριθμό των σωρών, έχει ζητήσει ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και kit εξέτασης DNA από τη διεθνή κοινότητα. Την ίδια ώρα, σε ύψιστη επιφυλακή, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, παραμένουν οι παραποτάμιες κοινότητες λόγω του φόβου για νέες πλημμύρες, καθώς μπαίνουμε πια στην εποχή των μουσώνων και έχουν αρχίσει οι βροχές.
2: Εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες αποτυπώνουν τον πιο ανησυχητικό τρόπο αλλά και την επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά στους ελιγμούς στους δρόμους. Για παράδειγμα, στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ο οδηγός ξύλωσε τα διαχωριστικά κολονάκια για να προσπεράσει από το αντίθετο ρεύμα. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δύο μοτοσυκλετιστές έκαναν αλλεπάλληλες επικίνδυνες παραβάσεις, αγνοώντας κόκκινα φανάρια και κινούμενοι αντίθετα σε μονόδρομους. Και όλα αυτά παρά τα αυστηρά πρόστιμα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ματίνα Πολυχρόνου στο ρεπορτάζ.
10: Μια παράτολμη προσπέραση, ένας απερίσκεπτος ελιγμός, μερικά δευτερόλεπτα που μπορεί να κρίνουν μια ζωή. Στους ελληνικούς δρόμους η επικίνδυνη οδήγηση συνιστά δυστυχώς καθημερινό φαινόμενο.
11: Ταχύτητα, αλκοόλ και κινητό είναι το νούμερο ένα στα τροχαία ατυχήματα. Αναμφίβολα η απειθαρχία, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η έλλειψη παιδείας, οδηγικής παιδείας, συμβάλλει σε όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε.
10: Στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης σοκάρει βίντεο με οδηγό που ξύλωσε τα πλαστικά κολονάκια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει παράνομα προσπέραση, θέτοντας σε κίνδυνο όσους κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.
12: Αναγκαστήκαμε και μπήκαν κολονάκια στο βόρειο δικό άξονα πλαστικά προκειμένου να ανασχέσουν τους επίδοξους δολοφόνους, οι οποίοι παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσαν. Βλέπουμε ότι η επιθετικότητα δυστυχώς εξακολουθεί να συνοδεύει τον κριτικό οδηγό.
1: Στον Βόακο φόρος αίματος είναι βαρύς. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 27 θάνατοι, ενώ πέρσι έχασαν την ζωή τους 38 άνθρωποι. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στην Θεσσαλονίκη, μοτοσυκλετιστής καταδιώκεται από αστυνομικούς για υπερβολική ταχύτητα. Ο 30χρονος παραβίασε 18 άρθρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και σε μονόδρομους. Παραβίασε κόκκινους σηματοδότες και προκάλεσε λύκια ζημιά σε αυτοκίνητα. Συνελήφθη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.500 ευρώ.
11: Αυτή τη στιγμή έχουμε από τα πιο υψηλά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα.
12: Αυτό που είναι δεδομένο πια και που πρέπει να γίνει με κάθε τρόπο είναι η τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Στην καρδιά της Αθήνας, μοτοσυκλετιστής 41 ετών παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και κινήθηκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους. Πριν συλληφθεί και του επιβληθεί πρόστιμο 9.000 ευρώ.
2: Ανεξελέγκτες τώρα διαστάσεις παίρνουν τηλεφωνικές απάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο εφάνταστα σενάρια αλλά και προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Από τα συνηθίστερα πάντως τεχνάσματα είναι αυτοί που παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με την μέθοδο αυτή, δύο νεαροί στην Κρήτη κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα σε έναν μόλις μήνα. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
13: Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης. Οι επιτίδιοι, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούν να πείσουν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία λεκάνη.
14: Η κυρία Λεμή.
15: Ναι.
14: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδό Σπ***νια. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε αν σβήνει το κόκκινο φωτάκι.
15: Όχι, δεν
14: αναβαζεί. Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
15: Τι λεκάνη
14: να τα βάλω. Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, αν μην σας πάρει φωτιά.
13: Άλλη γυναίκα που εξαπατήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ίδια μέθοδο περιγράφει στον Skype πως πιάστηκε στα δίχτυα των απατεώνων.
16: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, να μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό και επηρεάζεται το ρεύμα, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόποτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια το άνοιξα εγώ.
13: Αφού άρπαξαν τα κλοπημαία, οι δράστες είχαν το θράσος να παραστήσουν ότι καλούν και την αστυνομία.
16: Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδίθηκα τους αστυνομικούς.
17: Επικαλούνται ότι ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό. Ακόμα και πολλές φορές ακούμε και με την φωνή τους μέσω της AI τεχνολογίας. Το μυστικό τελικά για να αποφύγουμε τέτοιους απάτες είναι ένα. Να κλείσουμε μέσω τηλέφωνο.
13: Τα περιστατικά απάτης έχουν προσλάβει πλέον χαρακτηριστικά μας.
18: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Μέσα από το ΔΔΕ που μπαίνουμε μέσα, είμαστε συνδεδεμένοι με το 112 με τη ΔΕΗ και τα λοιπά. Εκτός από τα 105 ευρώ που έβαλα πάνω στην τραπεζαρία, μου έκλεψαν κοσμήματα.
13: Στην Κρήτη, η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου πέρασε χειροπέδες σε δύο νεαρούς, οι οποίοι παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ, εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα στον Αύγουστο από σπόντα ζλία που αγγίζει τις 60.000 ευρώ.
2: Τώρα, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διεπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Παναγιώτης Αχλατλής στο ρεπορτάζ.
20: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής επί της οδού Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα.
21: Ακούω δύο μπαμ μπαμ. Λέω τι έκανε, ρε, δύο, καμιά κροτίδα, πέταξε δύο φορές. Ρώτησα τα παιδιά. Τι έγινε, τι πάνε τα αυτά. Πυροβόλησε στο ταβάνι, λέει, δύο φορές.
20: Οι πυροβολισμοί φαίνεται να σημειώθηκαν τόσο στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη δύο πυροβολισμοί έπεσαν εκτός του καταστήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, όπου εξετάζεται για την εμπλοκή του στο περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τι προηγήθηκε του διαπληκτισμού.
2: Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτή τη συμφωνία η οποία υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και των μεγάλων καταστημάτων για τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και, και τις αυριανές ανακοινώσεις του Υπουργού. Μέσα σε αυτά είναι και τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη. Αντίστροφα λοιπόν μετράει ο χρόνος για την έναρξη της νέας αυτής σχολικής χρονιάς και μαζί προστίθεται ένας ακόμη λογαριασμός στον οικογενειακό προπολογισμό. Φέτος οι τιμές στα σχολικά εμφανίζονται αυξημένες κατά 10-15%. Υπάρχουν οι αυριανές ανακοινώσεις όπου έχουν ενταχθεί τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, τρεις μεγάλες αλυσίδες στα τα οποία θα έχουν τα προϊόντα τους θα έχουν μειωμένη τιμή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
4: Ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετρά ήδη αντίστροφα και πυροδοτεί τον παραδοσιακό πονοκέφαλο για τους γονείς. Το κόστος για τα σχολικά είδη.
5: Παραπάνω είναι από 100 ευρώ. Γύρω στα 150, πιστεύω. Και αν παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ και 900, τι κάνεις.
22: 150, 200, κάπου εκεί. Εγώ είμαι άνεργη.
4: Οι τιμές φέτος έχουν πάρει την ανηφόρα και το χέρι πρέπει να μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις σχολικές ανάγκες των παιδιών.
23: Αυξημένες κατά 10-15% είναι φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα.
24: Ένα απλό τετράδιο είναι γύρω στο ευρώ και 80 με 90 πέρυσι και φέτος ένα με ένα 10-20 το πολύ. Οι τσάντες από 5 μέχρι 20 ευρώ η χαμηλού κοστολογίου.
4: Η σχολική τσάντα κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 46 ευρώ από 40 πέρυσι. Η μέση τιμή για μία κασετίνα διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ από 12. Το μολύβι κοστίζει περί τα 1,73 ευρώ από 1,5, το στυλό 1,5 ευρώ από το 1,30 και η γόμα στα 1,15 από 1 ευρώ.
25: Υπολογίζω γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα ένα παιδί του γυμνασίου, έτσι μιλάμε τώρα.
26: Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα είναι πάρα πολύ ακριβά.
4: Μοναδική λύση για εκείνους που το πορτοφόλι δεν αντέχει, η διατήρηση ορισμένων ειδών από πέρσι.
27: Μπορεί να παίξουμε και με τις ίδιες τσάντες.
4: Οι γονείς αναποθέτουν τις ελπίδες τους και στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών.
28: Το 2026 η αγορά επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με πάνω από 300 σχετικούς προϊόντων να εντάσσονται σε πρόγραμμα μειώσεων των αρχικών τους τιμών.
27: Πολύ καλό. Θα βοηθήσει τους γονείς.
4: Οι μειώσεις αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 7%.
25: Στα 500 ευρώ που χρειάζονται ή τα 400 για τα σχολικά είναι γύρω στα 50 ευρώ.
4: Οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου.
2: Δεν είναι μόνο ζήτημα της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ακόμα και στην Πάτρα, με το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου θα πάμε τώρα. Εδώ και η Πάτρα έχει πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια, πολλά παρατημένα, πολλά κτίρια τα οποία έτσι ρημάζουν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, τι ακριβώς γίνεται και τι μπορεί να γίνει και τι λέει το ρεπορτάζ του και τι λέει το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου.
29: Πίσω από τις λαμαρίνες και τα προστατευτικά κυκλειδώματα κρύβεται ένα πρόβλημα δεκαετιών. Η πυρκαγιά στο καταλημμένο διατηρητέο της οδού Γερμανού ήταν η αφορμή για να ανοίξει ξανά η συζήτηση για τα παλιά κτίρια της Πάτρας που παραμένουν ασυντήρητα μέσα στον πυκνοδομημένο ιστό της πόλης. 10 Αυγούστου, στο συγκεκριμένο σημείο που βλέπετε, υπήρξε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενα κτίρια. Χρειάστηκε να επέμβουν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσουν το συγκεκριμένο μέτωπο. Την ίδια στιγμή όμως, για αρκετές εβδομάδες, είχε κλείσει ο κεντρικός δρόμος της οδού Γερμανού, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ζωή των πατρινών. Το συγκεκριμένο κτίριο αποφασίστηκε να καταδαφιστεί. Η οδός Γερμανού όμως είναι μόνο μια ψηφίδα μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πόλη της Πάτρας έχουν καταγραφεί 427 διατηρητέα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν αποκατασταθεί και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πολλά όμως, όπως αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, είναι σε κακή κατάσταση.
30: Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Είναι πολύ κληρονόμοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Στο τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, δεύτερον είναι το κόστος.
29: Ωστόσο, εκτός από την Άνω Πόλη, πρόβλημα υπάρχει και σε κεντρικά σημεία της πόλης της Πάτρας.
0: Η επικινδυνότητα υπάρχει, περνάνε κόσμος, παιδιά, εμείς που μένουμε δίπλα, εμείς το ξέρουμε, περνάμε απ' έξω να μας χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.
29: Πρόσφατα έπεσε ένα κτίριο, έχει μείνει κλειστός ακόμα ένας δρόμος. Σπίτια ετοιμόρουπα μπορεί κάποιος να δει ακόμα και απέναντι από το κόσμο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, το Ρωμαϊκό Οδείο.
30: Με την δέσμευση της Οδού Σωτηριάδου, η οποία έγινε αρχαιολογικός χώρος από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι πια, ενώ θέλουν να επισκευάσουν τα κτίρια τους, θέλουν να κάνουν εργασίες, δεν μπορούν να τα κάνουν διότι έχουν μπλοκαριστεί.
29: Ο Δήμος έχει προκηρύξει το 2021 έργο 1.112.280 ευρώ για καταδαφή σε επικίνδυνων οικοδομών, δημοτικών και απολετριωμένων κτηρίων. Ωστόσο, ο αριθμός των κτηρίων στην πόλη της Πάτρας είναι μεγάλος. Τον Μάιο του 2025, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο ιστορικό κέντρο της πόλης όταν αποκολλήθηκαν μάρμαρα και τμήματα επιχρησμάτων από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν πάνω του. Ένα τραγικό περιστατικό που υπενθυμίζει ότι πίσω από τις ξεθοριασμένες προσώψεις δεν κρύβεται μόνο η αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης, αλλά και ένας υπαρκτός κίνδυνος για όσους περνούν καθημερινά από κάτω.
2: Το ημερολόγιο μπορεί να δείχνει 30 Αυγούστου και σε δύο μέρες 1η Σεπτεμβρίου, όμως για πολλούς Έλληνες οι διακοπές τώρα αρχίζουν. Οι τιμές σε δημοφιλείς προορισμούς πέφτουν ακόμη και στο μισό σε σχέση με την υψηλή περίοδο, ενώ ο συνωστισμός υποχωρεί, οι πληρότητες παραμένουν εντυπωσιακά υψηλές. Πάρος, Χαλκιδική και Χανιά αποδεικνύουν ότι ο Σεπτέμβριος έχει γίνει πλέον ένας από τους δυνατούς μήνες του ελληνικού καλοκαιριού. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
1: Λιγότερος κόσμος, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερες επιλογές και φυσικά φθηνότερη διαμονή. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι που όλο και περισσότεροι Έλληνες ψηφίζουν διακοπές το Σεπτέμβριο.
3: Υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 20 μέχρι και 50% κάτω στις τιμές και αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο λόγος εκμετάλλευσης ώστε να επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους στη χαμηλή, θα λέγαμε, σεζόν.
1: Στην Πάρο οι πληρότητες φτάνουν το 80%, ενώ ένα δίκλινο δωμάτιο μπορεί να βρεθεί από 80 ευρώ τη βραδιά. Σύμμαχος και ο καιρός που παραμένει καλοκαιρινός, χωρίς όμως τον συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου.
6: Για να πω ένα μέσο όρο για όλη την Πάρο, οι περισσότεροι είναι από 70 έως 80% πληρότητα. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα μήνος που τα τελευταία χρόνια ο καιρός παραμένει πάρα πολύ καλός. Δεν υπάρχει τόσο συνωστισμός όπως είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι τιμές σε ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και συνοικιάς αυτοκινήτων είναι οι μισές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Έδαφος κερδίζουν οι διακοπές τον Σεπτέμβριο και στη Χαλκιδική, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να βλέπουν πλέον τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου ως αναπόσπαστο κομμάτι της σεζόν.
7: Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που ουσιαστικά έχει ενσωματωθεί για τα καλά στη σεζόν της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα βλέπουμε ότι όλοι οι προορισμοί αρχίζουν να έχουν υψηλές πληρότητες, ιδιαίτερα το πρώτο 20ήμερο, κυρίως βέβαια γιατί και οι τιμές είναι τουλάχιστον 30% πιο κάτω από ό,τι στην υψηλή περίοδο. Η μέση πληρότητα αυτή τη στιγμή είναι στο 75%, όμως εκτιμούμε ότι θα φτάσει στο 80-85% με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.
1: Στα Χανιά, ο Σεπτέμβριος όχι μόνο κρατά τη δυναμική του καλοκαιριού, αλλά σε επίπεδο πληρωτήτων σε αρκετές περιπτώσεις την ξεπερνά.
8: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι αυτός ο κόσμος αυξάνεται, η ζήτηση μεγαλώνει. Έχει μια εικόνα σχεδόν καλύτερη από του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Είναι πάνω από 90%. Έχουμε μια άλλη ομάδα ανθρώπων, ίσως μεγαλύτερης ηλικίας ή ακόμα οικογένειες με μικρότερα παιδιά ή ζευγάρια. Η κίνηση πάντως είναι ίδια σχεδόν με το καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας.
1: Ο Σεπτέμβριος λοιπόν φαίνεται πως έχει πάψει να θεωρείται απλός μήνας που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού, με τους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς να συνεχίζουν να υποδέχονται επισκέπτες και μετά τον Αύγουστο.
2: Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Βάνα Κουτουρλού στο ρεπορτάζ.
9: Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι αποκτά η χώρα του τον έλεγχο εκμετάλλευσης 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας και σήμερα με νέα ανάρτησή του δηλώνει ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα που έχουν μειωθεί θα αναπληρωθούν από τη Βενεζουέλα, περιγράφοντας το πετρέλαιό της ως δώρο στον λαό των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα πάντως η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μιλάει για τεράστια ωφέλη από αυτή τη συμφωνία και διαβεβαιώνει ότι η χώρα διατηρεί και την ιδιοκτησία και την κυριαρχία του πετρελαίου της.
2: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού αναφορικά με τους Έλληνες που έχουν παίξει και παίζουν στο εξωτερικό.
10: Οι φίλοι της Dortmund αδειμονούσαν για τη συνεργασία Καρέτσα Κωνσταντέλια, οι ελληνικές σημαίες κοιμάτισαν στο Signal Iduna Park και οι δύο μάγοι έφεραν την νίκη επί του Αμβούργου.
11: Ο Καρέτσας το φτιάξε, ο Γκυρασί σκόραρε.
10: Στο 9 ο Καρέτσας συνδυάστηκε με τον Γκυρασί και εμπιστώθηκε την ασίστ στον γκολ του επιθετικού από τη Γουινέα. Τη σκυτάλη πήρε ο Κωνσταντέλιας που ζάλισε την αντίπαλη άμυνα και με τη βοήθεια της κόντρας έγραψε το 2-0.
11: Και το 2-0 για την Dortmund είναι γεγονός.
10: Μια ονειρική εμφάνιση από τα δύο αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το βράδυ όμως εξελίχθηκε φιαλτικό όταν στο 51ο λεπτό ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμό στο γόνατο.
12: Πιάνει το αριστερό του γόνατο, Κωνσταντέλιας.
10: Οι φόβοι για ρήξη χιαστών επιβεβαιώθηκαν και ο 23χρονος μέσος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες. Τόσο η Μπορούσια Ντόρτμουντ όσο και ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλε μηνύματα στήριξης στον μικρό μάγο που καλείται να ξεπεράσει έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Νωρίτερα στην Αγγλία ο Τζολάκης αναδείχθηκε ξανά κορυφαίος της Χαλ. Ο Έλληνας κίπερ κράτησε το 0 με μία από τις επεμβάσεις της χρονιάς και έδωσε την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να πάρουν δεύτερη διαδοχική νίκη στην Premier League.
2: Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές έχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, καθώς αντιμετωπίζουν Αστέρα και Κηφισιά. Αντίστοιχα, σε λίγη ώρα ο Πανετολικός έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα με την νίκη της Καλαμαριές. Ενώ σας πω ότι αυτήν την ώρα, έτσι για να ξέρετε, πρέπει να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 στο 40 λεπτό, ενώ ο Άρης νικά 1-0 τον Όφη στο 63. Θανάση Κρητικός στο ρεπορτάζ.
10: Εντός συνόρων το 2-2 έκανε ο Πανετολικός. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν της Καλαμάτας με την επιβλητική κεφαλιά του Γκράνα στο 26 λεπτό. Έφτασαν στο τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις όταν ο Σουμά σημάδεψε από τη μεσαία γραμμή την άδεια εστία του προωθημένου Γκέλιου.
13: Το πλασέ του Σουμά! Είμαστε στα δίχτυα! Καταπληκτικό βολέ από τον Σουμά!
10: Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Βόλου και Ηρακλή. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον κεραυνό του Νανού στο 27. Στο 54 όμως οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Μύρα αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στο Σιαμπάνι. Οι Θεσσαλοί το εκμεταλλεύτηκαν και ισοφάρισαν 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον Ματίας Γκονζάλες.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολί.
14: Ποιο βολί?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρία.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα

Ιούνιο ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Ah, ah, ah, ah.